0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι Πέμπτη, μία και σήμερα για πάρα πολλούς που ξεκινούν τις διακοπές τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί, είπαμε, όλη αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα από το σταθμό. Προς το παρόν μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά. Το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

λέτε Sunshine In. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και ο καιρός, αφού μας έδωσε και ωραία πάσα αυτό το τραγούδι. Καλός ο καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα, όπως είναι συνήθως τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Για σήμερα οι θερμοκρασίες στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι τους 36 βαθμούς, από 22 μέχρι 36, κεντρική Νότια Ελλάδα μέχρι 35 βαθμούς. Και μετά στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32-33 βαθμούς. Στην Κρήτη επίσης μέχρι τους 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα η θερμοκρασία από 25 μέχρι 34 βαθμούς και εκεί καλός ο καιρός. Το ίδιο και στην Αθήνα, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία εδώ μέχρι τους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 27 βαθμούς στην Αθήνα. Και όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τις επόμενες μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει 38-39-40 βαθμούς. Αλλά νομίζω ότι είναι αναμενόμενο αυτό για αρχές Αυγούστου. Σήμερα έχουμε και μεγάλη γιορτή, είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία, πείτε τους χρόνια πολλά. Έχουμε το δικό μας το Σωτήρη του Παναγιώτου, περιμένουμε γλυκά, Χρυσούλα. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1963, ο Bob Dylan μπαίνει στο Columbia Recording Studio για να ξεκινήσει την ηχογράφηση του θρυλικού τρίτου του άλμπουμ, The Times They Are Changing.

ένα ωραίο κόσμος κλάσικ και καλοκαιρινό Red Red Wine UB40. Το ημερολόγιο της ημέρας έχει κάποια πραγματάκια, μερικά από αυτά είναι και πολύ σοβαρά. Ας δούμε λίγο τα πιο light. 1960, μάλλον 1844, να πάμε πολύ παλιά, το πρώτο τηλεγράφημα στην ιστορία του Βρετανικού τύπου αποστέλλεται στη σύνταξη των Times του Λονδίνου, αναγγέλλοντας τη γέννηση του πρίγκιπα Alfred. 1960 τίθεται σε εφαρμογή η επιτόπου επιβολή προστίμων σε πεζούς και οδηγούς, διαβάζω, από το 1960, αργήσαμε νομίζω, για παραβάσεις των διατάξεων κυκλοφορίας. Επιβάλλονται, λέει, τα πρώτα πρόστιμα 5 δραχμών σε 30 πεζούς και 10 δραχμών σε οδηγούς. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ήταν εκείνη η ημέρα που αναφώνησε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, και έχει μείνει στην ιστορία. 1926 στη Νέα Υόρκη κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Δον Ζουάν. Είναι η πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζον Μπάριμουρ. Ήταν μια ταινία, μια παραγωγή της Warner Brothers και ήταν μια σειρά από σύντομα κλιπ, νομίζετε κάτι φανταστικό, κάτι περίεργο. Η τεχνολογία ήχου ονομαζόταν Vitaphone και ουσιαστικά τι έκανε, συγχρόνιζε ένα δίσκο με την εικόνα στη διάρκεια της προβολής. Δεν μπορούσε δηλαδή να υποστηρίξει διαλόγους, όταν λέμε η πρώτη ομιλούσα ήταν εντός εισαγωγικών, δεν μπορούσε να υποστηρίξει διαλόγους, απλώς συντόνιζε τη διάρκεια της προβολής. Δεν μπορούσε δηλαδή να υποστηρίξει διαλόγους, όταν λέμε η πρώτη ομιλούσα ήταν εντός εισαγωγικών, δεν μπορούσε να υποστηρίξει διαλόγους,

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Ήταν σαν σήμερα που η παγκόσμια ιστορία θα άλλαζε για πάντα. Ήταν σαν σήμερα που ένα περιστατικό συνέβη προκάλεσε τρόμους όλο τον κόσμο. 6 Αυγούστου 1945, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay, γι' αυτό και το τραγούδι που ακούμε, ρίχνει στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας την πρώτη ατομική βόμβα. Enola Gay ήταν το όνομα του βομβαρδιστικού, το είχε ονομάσει έτσι ο πιλότος από τη μητέρα του που λεγόταν Enola Gay, που να ξέρε ότι το όνομά της θα συνδεόταν με μια καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Κατέστρεψε βέβαια η βόμβα, λεγόταν Little Boy, μ' αρέσει που δίνανε ονόματα κιόλας, Little Boy, αγοράκι. Κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, σκότωσε άμεσα περίπου 70.000 ανθρώπους και πολλοί βέβαια που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, ιδίως από καρκίνους, παραμορφώσεις και όλα αυτά που ακολούθησαν μετά τον βομβαρδισμό της Χειροσίμα. Καλημέρα και πάλι, Enola Gay λοιπόν, ένα χαρούμενο τραγούδι που δυστυχώς θυμίζει πολύ άσχημες καταστάσεις. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου, είναι 34 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Λιάννα Μαστάθη εδώ, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ και στη διάθεσή σας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο.

άλλα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1991, μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία του ίντερνετ, ο Βρετανός φυσικός, ο Tim Berners-Lee, γεννημένος το 1955, που ήταν η ίδια χρονιά που είχε γεννηθεί και ο Steve Jobs και ο Bill Gates, φέρνει στον κόσμο την πρώτη σελίδα σε ένα δίκτυο το οποίο εκείνος είχε εφεύρει και είχε παρουσιάσει ένα χρόνο πριν, το παγκόσμιο δίκτυο, το World Wide Web, ή αλλιώς το www.αυτό. Μέχρι το τέλος του 1992, ένα χρόνο μετά, υπήρχαν 10 μόλις ιστότοποι στο διαδίκτυο, και μόλις το CERN έκανε την τεχνολογία δημόσια διαθέσιμη χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης το 1993, άρχισε τότε να αναπτύσσεται σταδιακά για να γίνει ο γίγαντας που είναι σήμερα. Μάλιστα, μέχρι το 1994 υπήρχαν 3.000 ιστότοποι, ένας από τους οποίους ήταν και το Yahoo, αν το θυμάστε, το οποίο δεν λεγόταν Yahoo τότε, ονομαζόταν αρχικά οδηγός του Jerry και του David για το παγκόσμιο ιστό. Όταν βγήκε η Google, που δεν υπήρχε τότε, έτσι, εμφανίστηκε η Google, υπήρχαν τότε πάνω από 2 εκατομμύρια ιστότοποι. Και από τα δικά μας τα μουσικά, και τα μουσικά περίεργα θα έλεγα, γιατί θα το συνδέσουμε κάπως και θα το καταλάβετε, σαν σήμερα γεννιέται η Judy Greg. Η Judy Greg είναι μια τραγουδίστρια του Αμερικανού γυναικείου συγκροτήματος The Chiffons, οι οποίοι είχαν μια επιτυχία που λεγόταν He's So Fine. Όμως αυτή η επιτυχία έμενε να μείνει στην ιστορία, γιατί την αντέγραψε ο George Harrison όταν έγραφε το My Sweet Lord. Είναι σχεδόν πανομοιότυπο, θα τα ακούσουμε το He's So Fine. Πήγανε στα δικαστήρια. Το 1976 ο δικαστής αποφάσισε ότι αν και ο Harrison δεν έκλεψε σκόπιμα τη μουσική, στο μυαλό του είχε αποτυπώσει κάπως τη μελωδία αυτού του κομματιού και ήταν νομικά υπεύθυνος για υποσυνείδητη λογοκλοπή. Έμεινε στα δικαστήρια πάρα πολλά χρόνια. Είναι μεγάλη ιστορία, για να σας την πω. Εδώ είναι η Chiffons και το He's So Fine.

απίστευτα αλλά περίεργα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997 η Microsoft αγοράζει από την Apple μετοχές αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκείνη την εποχή νομίζω ότι ήταν fake news. Δηλαδή φανταστείτε, ήταν σαν να λέμε η Coca-Cola αγοράζει μετοχές στην Pepsi-Cola. Ήταν πάρα πολύ απίστευτη αυτή η είδηση. Ήταν λοιπόν εκείνη την περίοδο όπου ο Steve Jobs είχε μόλις επιστρέψει στην Apple. Η Apple ζοριζότανε και ο Gates του είπε: Steve, εγώ είμαι εδώ για σένα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Η επένδυση δεν έφερε κεφάλαια στην ουσία στα ταμεία της Apple, όμως η κίνηση αυτή της Microsoft να αγοράσει μετοχές της Apple βοήθησε τη μετοχή της Apple να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει από μια μακρά περίοδο παρακμής που είχε προηγηθεί. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχαν κάνει, το Microsoft Office θα ήταν διαθέσιμα στα κομπιούτερ της Apple και ο Internet Explorer είχε καθοριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εδώ τώρα να σημειώσω, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή αυτό με τα, στα ελληνικά και στα αγγλικά οι όροι του Internet διαφέρουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή για το πρόγραμμα περιήγησης, ξέρετε ότι η ελληνικά λέγεται φιλομετρητής, εγώ δεν το ήξερα, διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε άνοιξε το φιλομετρητή και λέω ποιος να είναι ο φιλομετρητής, τέλος πάντων παρένθεση ήταν αυτό. Το 2003 η Apple πήρε πίσω τις μετοχές της από τη Microsoft. Αν τις είχε κρατήσει αυτές τις μετοχές, η σημερινή τους αξία θα ξεπερνούσε τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια. 1961 γεννιέται ο Καρλ Ζερό. Ο Καρλ Ζερό γεννήθηκε στη Γαλλία, είναι γνωστός Γάλλος παρουσιαστής της τηλεόρασης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και ενίοτε τραγουδιστής με διασκευές τραγουδιών. Ακούστε λοιπόν ποιο τραγούδι έχει διασκευάσει ο Καρλ Ζερό. Κάτι θα σας θυμίσει.

Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα μεζοπολί και βασιλικό.

0: κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πώ φτιάχνει η διάθεσή σου όταν πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, Αρούμπα, Καλύμπα, Ρικάρτο, Κονσάντο. 5 λεπτά μετά τι 7, πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, μαζί μέχρι τι 8 και σήμερα. Στο μικρόφωνο και τι μουσικέ, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μα, στη ρύθμιση του ήχου. Και γρήγορα στο ημερολόγιο τη ημέρα, σαν σήμερα το 2009, φεύγει από τη ζωή ο Willy DeVille, γνωστό και από του Mink DeVille, ένα θρηλυκό συγκρότημα, εδώ στο Τεμασιάν το Κοραζόν. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μα, έχουμε πάντα το Viber που θα γράψετε κόσμο Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 420.

Πέμπτη σήμερα έχουμε και νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Εντάξει, είδαμε την Οδύσσεια. Όσοι την έχετε δει, φαντάζομαι θα πάτε να τη δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά οι υπόλοιποι που την έχουμε δει, να δούμε τι νέες ταινίες έχουμε στους κινηματογράφους από σήμερα. Έχουμε το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες του Ρεμ Κερισί. Είναι μια γαλλική κομεντή για τον έρωτα, την οικειότητα, το θάρρος και να ξαναγνωρίσεις τον άνθρωπό σου. Έχουμε Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου, Le Million, του 2025. Είναι και εδώ μια γαλλική κομμωδία παρεξηγήσεων με πρωταγωνιστή τον Κριστιαν Κλαβιέ, όπου μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα πυροδοτεί έτσι ένα καταιγισμό ανατροπών και γέλιου. Και φυσικά έχουμε τον παραχαράκτη, και αυτό από τη Γαλλία. Βασίζεται σε πραγματική ιστορία ενός Πολωνού πρόσφυγα που κατάφερε να παραχαράξει σχεδόν τέλεια πλαστά χαρτονομίσματα, τόσο άψογα που να ξεγελάσουν ακόμα και την Τράπεζα της Γαλλίας. Είναι μια ταινία που έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη Γαλλία και είναι η μεγάλη επιτυχία του φετινού γαλλικού box office. Από σήμερα στους κινηματογράφους έχουμε το Γνήσιο Αντίγραφο, μια ταινία του 2010 με την Ζιλιέτ Μπινός. Είναι μια ερωτική ιστορία που η Ζιλιέτ Μπινός, για την οποία είχε πάρει και το βραβείο ερμηνεία στο Φεστιβάλ Κανών το 2010, και είναι η επανέκδοση της εβδομάδος. Νομίζω ότι ακούτε διάφορους θορύβους καθώς μιλάω, και αυτό είναι γιατί έχουμε αλλάξει μικρόφωνα, να σας το πω αυτό, και το μικρόφωνο αυτό είναι πιο ευαίσθητο και πιάνει τα πάντα που γίνονται μέσα στο στούντιο. Έτσι, αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που ακούτε, είναι τα χέρια μου που κουνιούνται. Orient Express, 14 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

μιλώντας για ταινίες και προβολές, έχουμε και τις δωρεάν προβολές. Κάποιοι κινηματογράφοι συνεχίζουν και τον Αύγουστο. Έχουμε το δωρεάν προβολές στο κινηματογράφο στο Κερατσίνι. Ο δημοτικός κινηματογράφος λέγεται Μάρθα Καραγιάννη στο Κερατσίνι και κάθε Δευτέρα και Τρίτη του Αυγούστου έχει δωρεάν προβολές. Να σας πω, για αυτή τη Δευτέρα, 10 του μηνός και 11 του μηνός την Τρίτη, θα προβάλλουν δύο ταινίες. Η μία είναι Ελλάδα 3.0, ένα κινηματογραφικό, διαβάζω, τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα όπως τη ζούμε σήμερα. Και επίσης τις ίδιες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στον κινηματογράφο, εκτός από το Ελλάδα 3.0, για να δω, έχει άλλη ταινία. Νομίζω έχει την Γοργόνα, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Σίγουρα κρατήστε ότι έχει το Ελλάδα 3.0, που θα προβληθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Κερατσίνι, στο Δημοτικό Θέατρο. Υπάρχουν και άλλα δημοτικά θέατρα, τα οποία κινηματογράφοι, που έχουν δωρεάν προβολές. Κατά καιρούς έρχεται κάποια τέτοια πληροφόρηση. Συνήθως όμως μέσα στον Αύγουστο αυτά σταματάνε, γιατί δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Όμως να, στο Κερατσίνι που συνεχίζει και μέσα στον Αύγουστο. Να πάμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Δεν ξεχάστηκα λίγο, ναι. Στο ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι και πολύ αγαπημένο από τα 90s. Αυτά τα τραγούδια μας έχουν μεγαλώσει. 1991, οι PM Dawn κυκλοφορούν το τυπούτο άλμπουμ τους, από όπου το Set Adrift on a Memory Bliss.

Διαβάζω αυξημένη κίνηση φέτος στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά 4,7% τον Ιούλιο. Κάθε χρόνο ανεβαίνουμε και παραπάνω. Σε λίγο πάρκινγκ θα βρίσκουμε στην Αθήνα, θέση αεροπλάνο δεν θα βρίσκουμε. Αυτό είναι ο Μεσχέμενη Μάλι, είναι το Love Story και είναι το τραγούδι με το οποίο θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδι. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, επιδότηση προσωρινής στέγασης, τριετής απαλλαγή από τον ένφια και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη των πληγισσών περιοχών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6.

Love You Just The Way You Are και έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο. Είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία. Εδώ θα μείνουμε εμείς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και αύριο από εβδομάδα, είπαμε, θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Προς το παρόν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Was it something I said? Σωτήρης Παναγιώτης βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Χρόνια πολλά, Σωτήρη. Γλυκά έφερε, για δες, για δες εκεί έφερε γλυκά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Ελεύθερος τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων, όλο το σχέδιο στήριξης για πυρόπληκτους. Εφημερίδα των συντακτών, έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθωτών αντιδραστήρων, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Καθημερινή, παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο, οι πόλεμοι κρατούν, τα απλουστάσια στερεύουν, επίσης στην Καθημερινή. Στα νέα, οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες, τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, το Airbnb δηλαδή, στην πολυκατοικία τους. Και τέλος, ναυτεμπορική, το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας θα είναι το πρώτο εθνικό σχήμα στην Ευρώπη, στόχος η ανανέωση του στόλου.

Διαβάζω για αυτή την καινούργια αγορά που βρίσκεται σε άνθηση, η αγορά των μεταχειρισμένων. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, πάντως στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή που μένω, δύο μαγαζιά ανοίγουν. Συνέχεια, κάθε μέρα σχεδόν κάτι καινούριο ξεπηδάει. Το ένα είναι μαγαζιά με αγορά με μεταχειρισμένα και το άλλο είναι μαγαζιά της εστίασης, καταστήματα εστίασης. Πάρα πολύ μεγάλη άνθηση λοιπόν στην αγορά μεταχειρισμένων και όχι μόνο σε καταστήματα. Υπάρχουν και οι πλατφόρμες που γνωρίζουν επίσης πολλή κίνηση. Το Vinted, το Depop, το Vestiaire Collective, μπαίνουν όλοι και πουλούν. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ αυξημένη ζήτηση για τα μεταχειρισμένα και βέβαια έχουν αρχίσει και βγαίνουν άρθρα που λένε ότι πότε τα μεταχειρισμένα γίνανε τόσο ακριβά. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές στο thrifting. Έχει χάσει, λέει, το αυθεντικό του χαρακτήρα. Η δεύτερη ευκαιρία στα ρούχα, μάλλον δεν σημαίνει δεύτερη ευκαιρία για το πορτοφόλι μας. Είναι δε τόσο μεγάλη η τάση αυτή που και οι μεγάλοι όμιλοι έχουν εντάξει μέσα στα καταστήματά τους, στα φυσικά καταστήματά τους, μία γωνιά με μεταχειρισμένα κομμάτια. Όταν λέω μεγάλοι όμιλοι, εννοώ, ξέρω εγώ, H&M, Zara, τέτοια πράγματα. Και στο εξωτερικό κυρίως, μέσα στο κατάστημά τους, μπορείς να βρεις μια γωνιά που τη λένε pre-loved, όχι μεταχειρισμένα, δηλαδή προαγαπημένα. Και εκεί πέρα υποτίθεται η πράσινη γωνιά μέσα στο κατάστημα, γεμάτη ας πούμε με προϊόντα που είναι μεταχειρισμένα. Και αυτό έχει και είναι λίγο ένα σχήμα οξύμορο. Τα καταστήματα τα οποία προσπαθούν να μας πείσουν να αγοράσουμε συνέχεια, τώρα μας ζητούν να ξανααγοράσουμε τα παλιά μας ρούχα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 και σήμερα και θα είμαστε και αύριο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6. Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love's in need of love today. Με αυτό το αριστουργηματικό κομμάτι αρχίζει αυτό το αριστουργηματικό άλμπουμ, το κορυφαίο ίσως όλων των εποχών, το Songs in the Key of Life του Stevie Wonder, ο οποίος σαν σήμερα το 1973, μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, τη γλίτωσε φτηνά, δηλαδή από ένα αυτοκινητικό ατύχημα, έχασε και μία ακόμα αίσθησή του εκτός από την όραση, έχασε την όσφρησή του μετά από αυτό το ατύχημα. Τέλος πάντων, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και συνέχισε την τεράστια καριέρα του. Σαν σήμερα 6 Αυγούστου του 1973. Σήμερα είναι 6 Αυγούστου του 2026. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, που γιορτάζει κιόλας χρόνια πολλά και στον αέρα σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, σωτήριδες και σωτηρίες. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1964 κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ένας νέος καλλιτέχνης που λεγόταν Rod Stewart. Λεγόταν και λέγεται. Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows of the night

τρίτο από τα πέντε άλμπουμ που έφτιαξε ο Rod Stewart στα μεγάλα του, The Great American Songbook, Volume 1 του κλπ. Εδώ με τη βοήθεια του Eric Clapton βέβαια στην κιθάρα. Σαν σήμερα, το 1881, γεννιέται ο Alexander Fleming, ο Σκοτσέζος γιατρός που ανακάλυψε την πενικυλίνη και βραβεύτηκε γι' αυτό με το Νομπέλ Ιατρικής το 1945. Την ίδια μέρα ακριβώς γεννήθηκε η Λουέλα Πάρσονς, η πιο διάσημη κουτσομπόλα του Χόλιγουντ. Και το 1911 γεννήθηκε η Λουσίλ Μπολ, η ηθοποιός με τις τεράστιες τηλεοπτικές επιτυχίες, αν θυμάστε, Λούσι. Το 1928, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης που θα τον ακούσουμε, μάλλον θα μιλήσουμε για αυτόν, αμέσως μετά από αυτό εδώ το Exit Music for a Film του Brad Meldau, δηλαδή τον Radiohead.

Λοιπόν, το 1928, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άντι Βόρχολ, ο άνθρωπος που το όνομά του είναι συνώνυμο με την pop art, και σκηνοθέτης και συγγραφέας και παραγωγός. Αυτός έβγαλε τους Velvet Underground, τους έφτιαξε το εξώφυλλο το περίφημο με την μπανάνα. Επίσης έκανε το εξώφυλλο το Sticky Fingers με το φερμουάρ των Rolling Stones, και γενικώς είχε μια τεράστια δράση και απήχηση. Έφυγε το 1987 από τη ζωή. Ακούμε από το πρώτο, από τον ντεμπούτο των Velvet Underground, με την περίφημη μπανάνα, το Femme Fatale.

ίδια μέρα που γεννήθηκε και ο Άντι Βόρχολ, γεννήθηκε και ο Στέφανος Λινέος, ο μπαμπάς της Μαργαρίτας Μητυλινέου, που είναι ακριβώς στο διπλανό στούντιο, στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτή την ώρα θα έκλεινε, αν ζούσε, τα 98, παρακαλώ. Έφυγε πρόσφατα. Λοιπόν, το 2009, μάλλον όχι, να πάω λίγο πιο πίσω, το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενό Λαγκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. Και το 1961, σαν σήμερα, αποθεώνεται στην Επίδαυρο η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας, από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Είναι η παράσταση στην οποία αποδόθηκε φόρος τιμής φέτος, με την, κατά κάποιο τρόπο, όχι επανάληψή της, αλλά 60 χρόνια μετά, πόσα είναι, την αναφορά σε αυτήν. Το 2009, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών ο Willie DeVille, χτυπημένος από τον καρκίνο, ένας καλλιτέχνης με εξαιρετικές Latin επιρροές. Το πιο γνωστό του κομμάτι με το συγκρότημά του, τους Mink DeVille, είναι αυτό εδώ, Demasiado Corazón.

Λοιπόν, πάμε εφημερίδες γρήγορα μαζί με τους Corduroy. Η Καθημερινή γράφει παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν, είναι ένας άλλος τίτλος. Οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Ο ρόλος του κανονισμού. Ναι, μόνο που είπαμε, οι κανονισμοί των πολυκατοικιών δεν προέβλεπαν το Airbnb παρά μόνο τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως, αν είναι καινούργια η πολυκατοικία. Απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και εφημερίδα των συντακτών, η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Ο ριζοσπάστης όλη σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Ο ελεύθερος τύπος γράφει γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Το μανιφέστο στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Το ποντίκι απαγορεύονται οι εκπλήξεις και η κόντρα έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Οι political πουλάνε τσαμπουκά, απίθμενο τουρκικό θράσος, η δημοκρατία ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή και η ναυτεμπορική το σχέδιο για πράσινο ταμείο ακτοπλοείας. Και σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ένας τεράστιος ηθοποιός, ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, ο οποίος τραγουδούσε κιόλας, Ματίλντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιδότηση προσωρινής στέγας, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισσών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ με ερικίαρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάση της Τεχεράνης. Στην Ελλάδα εκδίδεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Σίδωροφ Στέλλα, Κατεπόστανη, Κόραμ Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ακούτε Κόσμος.

Total Eclipse. Αυτός είναι ο Κλάους Νόμι, ο Γερμανός τενόρος που έγινε διάσημος τραγουδώντας pop. Έφυγε σαν σήμερα το 1983, πολύ νωρίς, στα 39 του δυστυχώς. Ήταν ένα από τα πρώτα θύματα του AIDS. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 23 λεπτά πριν από τις 9.

per sempre, για πάντα. Un destino amaro, λέει κάποια στιγμή. Ένα μέλλον πικρό. Σωστά το μεταφράζω. Λοιπόν, τι συμβαίνει στον κόσμο? Λίγο πολύ τα ίδια, όπως τα ξέρετε. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, δήλωσε καθαρά και εξάστερα: θέλω να ξαναενωθούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit ήταν μια καταστροφή. Τι τρομερό δεν είναι να χρειάζεται να περάσουν τόσα χρόνια για να έρθουν να πούνε οι κοινωνίες και οι πολιτικοί τους αυτά που ένας απλός άνθρωπος λέει τόσα χρόνια και ξαναλέει και ξαναλέει. Να και Cool and the Gang. Καλοκαιρινό όσο δεν πάει. Summer Madness.

γράφει ο Πάσχος Μαδαβέλης στην Καθημερινή, έγινε εισβολή μεταναστών. Κοινικοί πολιτικοί έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τα στιγμιότυπα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που αναμένεται να χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο για καταστροφή. Μοιάζει με εισβολή μιας χώρας από χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο θα συμβεί και με εμάς αν δεν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί, μόνο που θα είναι πολύ χειρότερο. Μετά επανέλαβε τα ίδια στο Fox News. Η Τζόρτζια Μελόνι, που νιώθει ότι απειλείται από το δεξιότερο αυτής κόμμα, το νεόκοπο Εθνικό Μέλλον, ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους ελέγχους στις πτήσεις και στις αφίξεις πλοίων από την Ισπανία, καταργώντας τη πράγμαση της Συμφωνίας Σέγγεν. Πολιτικοί που τοποθετούνται ιδεολογικά απέναντι από τον κεντροαριστερό Σάντσεθ και ή έχουν συγκρουστεί μαζί του για άλλα θέματα, τον πόλεμο στο Ιράν, το Παλαιστινιακό, έσπευσαν να του επιτεθούν τα περασμένα 24 ώρα με αιχμή το μεταναστευτικό. Δεν έγινε καμία εισβολή στην Ευρώπη, γράφει λίγο πιο κάτω ο Πάσχος Μαδραβέλης. Η Ισπανία διατηρεί δύο οχυρωμένους θύλακους στην Αφρική, που το Μαρόκο θεωρεί ότι είναι δικό του έδαφος και διεκδικεί ακριβώς για να ελέγχει τις ροές. Στους φράχτες αυτών των αφρικανικών περιοχών έσκασαν τα κύματα των μεταναστών, τα οποία φούντωσαν από παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το μεταναστευτικό έπαψε να αποτελεί πρόβλημα. Θα συνεχίσει για όλη τη Δύση όσο υπάρχουν οι οικονομικές ανισότητες βορρανότου, όσο εντείνεται η κλιματική αλλαγή που ξεριζώνει ανθρώπους από το αγροτικό του βιός. Αγροτικό τους βιός. Θα εντείνεται δε όσο το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για μικροπολιτικούς λόγους, είτε χαλαρώνοντας τους ελέγχους όπως έκανε το Μαρόκο, είτε στέλνοντας χιλιάδες απελπισμένους στον Εύρο όπως έκανε ο Ερντογάν, είτε χρησιμοποιώντας το για να σκιάξουν τους πολίτες τους όπως κάνουν ο Τραμπ και το ακροδεξιό συναπάντημα.

Γάλλος Ray Charles, τραγουδάει Leon Russell αυτό το συγκλονιστικό A Song For You από ένα άλμπουμ που λέγεται My World. Βλέπω τις εικόνες από την Ισπανία όπου και τις εξηγεί ο Νικόλαος Δερές. Στην Ισπανία, σε περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας καύσωνα πυρκαγιών, αγρότες, κτηνοτρόφοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνηθίζουν να αφήνουν περισσευούμενες καλλιέργειες όπως μήλα, σίκα, καρπούζια ή άλλα φρούτα σε δασικές περιοχές, σκοπός να βοηθήσουν τα άγρια ζώα όχι μόνο να βρουν τροφή αλλά και να ενυδατωθούν από τα φρούτα όταν οι φυσικές πηγές νερού έχουν στερέψει. Ωραία σκέψη. Στον ίδιο δίσκο του Ray Charles υπάρχει και αυτό εδώ το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα από έναν άλλο μεγάλο, το Solomon Burke. None of us are free. 1, 2, 3.

από ένα άλμπουμ που έκανε το 2002 εξαιρετικό με το τίτλο Don't Give Up On Me. Βλέπω την Caroline Leavitt, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, που λέει ή θα είσαι Αμερικανός πολίτης ή όχι, δεν μπορείς να είσαι Αμερικανός πολίτης και να έχεις διπλή υπηκότητα. Και της απαντούν πολύ απλά, η Μελάνια και ο Μπάρον Τραμπ έχουν και σλοβένικη υπηκότητα. Ας τους απελάσουμε λοιπόν.

Baby Don't. Αυτό δεν το είπε στη συναυλία ο John Legend. Κακός. Εδώ είναι η συνεργασία του με τον Sergio Mendes, τον Βραζιλιάνο πιανίστα. Η πτώση λόγω ξηρασίας της στάθμης του Δούναβη, διαβάζω εδώ στο Associated Press, έχει προκαλέσει το εξής φαινόμενο. Εμφανίζονται τα κουφάρια γερμανικών σκαφών που έπλεαν σε αυτό το ποταμό την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βυθίστηκαν. Τώρα εμποδίζουν τη διέλευση από έναν ποταμό που δεν είναι πια ο εαυτός του. Johnny Hartman, the more I see you.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Το έχουμε πει πολλές φορές. Το 1984 η Tina Turner έκανε το ένα από τα τρομερότερα comeback στην ιστορία της δισκογραφίας, όπως και ο Santana το 2000. Έβγαλε αυτό το δίσκο, το Private Dancer, που έχει μέσα το What's Love Got To Do With It, το I Can't Stand The Rain, το ομότιτλο, το Let's Stay Together του Al Green και το Help των Beatles, το οποίο μόλις ακούσατε σε μια εξαιρετική, κατά την ταπεινή μου άποψη, ερμηνεία. 8 λεπτά μετά τις 9, εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα το επόμενο κομμάτι. JJ Cale, που τον άφησα λίγο αυτή τη εβδομάδα, αλλά είναι το καλοκαίρι, το είπαμε, με Eric Clapton από το άλμπουμ που έκαναν μαζί, The Road to Escondido. Ακούμε Hard to Thrill.

παραμόρφωση της κιθάρας στο τέλος. Hard to Thrill, το διαβάζω στο Today in History, το είπε η ρίσινη του διάσημου του John Steinbeck, του συγγραφέα. Τα σταφυλιά της οργής, σωστά δεν το λέω. Ο σοσιαλισμός ποτέ δεν απέκτησε ρίζες στην Αμερική, γιατί οι φτωχοί βλέπουν τον εαυτό τους όχι σαν ένα προλεταριάτο που το εκμεταλλεύονται, αλλά σαν προσωρινά σε αναστολή εκατομμυριούχοι.

0: line-up εδώ είναι τρομερό. Η κιθάρα που ακούτε είναι ο Pat Metheny, ο Charlie Hayden είναι στον μπάσο, ο Μέγας αυτός τελευταίος των μεγάλων, ο Billy Higgins στα drums και ο Joshua Redman είναι ο σαξοφωνίστας από ένα άλμπουμ που λεγόταν Wish. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο καθηγητής Δημήτρης Σωτηρόπουλος στην εφημερίδα, το μεγάλο δώρο της Οδύσσιας του Νόλαν. Ένα από τα πράγματα που σου μαθαίνει η επιστήμη της ιστοριογραφίας είναι πως όταν μιλάς για το παρελθόν μιλάς πάντα με τους όρους του παρόντος και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Συνεπώς ο τρόπος με τον οποίο επισκεπτόμαστε σήμερα τα κείμενα της κλασικής γραμματείας λέει περισσότερα για εμάς παρά για τα ίδια τα κείμενα. Η μεγαλοσύνη των οποίων έτσι κι αλλιώς δεν περίμενε την ταπεινότητά μας για να αναδειχθεί όταν η αξία τους έχει δοκιμαστεί διαμέσου τόσων αιώνων. Έτσι και η κινηματογραφική Οδύσσια του Νόλαν λέει περισσότερα για τον Νόλαν και τα διακυβεύματα του σύγχρονου κόσμου παρά για το ίδιο το ομηρικό έπος. Και το εξηγεί στη συνέχεια, εγώ θα πάω στην κατάληξη. Η ταινία έχει προκαλέσει τέτοιο αριθμό σχολείων και άρθρων παγκοσμίως που δύσκολα θα βρούμε προηγούμενο. Οι επικριτές της την κατηγορούν για αβαθείς ήρωες και κουτσουρεμένο μύθο. Κλασικοί φιλόλογοι μεταφραστές των ομηρικών επών γράφουν πύρινα άρθρα συμπεριφερόμενοι ως αν να τους ανήκει η Οδύσσια και να μην έχει ο Νόλαν δικαίωμα να αυθαιρετήσει καλλιτεχνικά γυρίζοντας τη δική του εκδοχή. Μόνο που τα κλασικά κείμενα ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, η οποία πάντως δεν χωρίζεται σε αυτούς που έχουν αναλάβει να τα προστατεύουν και σε αυτούς που τάχα τα βεβηλώνουν. Αλλιώς δεν θα είχαμε τέχνη. Είναι σε κάθε περίπτωση τούτη η ένταση ένα ακόμα δείγμα για το μεγαλείο αυτών των ιστοριών αλλά και τη γενναιότητα του Νόλαν που τόλμησε να τις παραλλάξει. Είναι άλλωστε δύσκολο να προδώσεις την ομηρική Οδύσσια, διότι η αυθεντική Οδύσσια δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ έτσι κι αλλιώς, όπως δεν ξέρουμε και αν γράφηκε μόνο από ένα πρόσωπο και ότι αυτό ήταν αναγκαστικά ο Όμηρος. Η έρευνα έχει δείξει ότι το έπος αυτό πιθανότητα συγκροτήθηκε σταδιακά μέσα από τους διαφορετικούς τρόπους που απαγγέλλονταν από τους διάφορους ραψοδούς ανάλογα τις περιστάσεις διαμέσου των αιώνων. Η δημόσια απαγγελία, δηλαδή σε διάφορους διαγωνισμούς, έπαιξε βασικό ρόλο στον τρόπο συγκρότησης του μύθου, ενσωματώνοντας κατά καιρούς στοιχεία από ποικίλες παραδόσεις όχι μόνο του ελλαδικού χώρου αλλά και της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Με άλλα λόγια, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Οδύσσια είναι το προϊόν μιας μακραίωνης διαδικασίας απαγγελιών και πολλαπλών επιστρωματώσεων από αφηγηματικά στοιχεία που δεν υπήρχαν αρχικά. Για να το πούμε απλούστερα, δεν φαίνεται να γράφει και στην τελική του μορφή ούτε από ένα πρόσωπο ούτε άπαξ διαπαντός. Υπ' αυτή την έννοια παραμένει ένα ανοιχτό κείμενο. Ένας μύθος δηλαδή τον οποίο κάθε νέα γενιά δικαιούται να τον εξιστορεί με το δικό της τρόπο και ένας από αυτούς είναι και η κάμερα του κινηματογραφικού σκηνοθέτη. Η Οδύσσια του Νόλαν, καταλήγει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος, που μάλιστα έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία, προσφέρει όμως και κάτι ακόμα που όσοι έχουμε την έγνοια των ανθρωπιστικών σπουδών ευχόμασταν χρόνια να συμβεί. Εκτόξευσε το ενδιαφέρον για τα κείμενα αυτά, με χιλιάδες μεταφρασμένα αντίτυπα της Οδύσσιας να πουλούνται σαν ζεστά ψωμάκια τις τελευταίες εβδομάδες σε όλο τον πλανήτη. Και εκατοντάδες ξένους νέους φοιτητές να ζητούν να εγγραφούν σε μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ώστε να μπορούν να απολαύσουν κάτι από τη μαγεία του πρωτότυπου. Αν ξέρετε κάποιον άλλον να το έχει πετύχει αυτό και μάλιστα σε μια θλιβερή συγκυρία όπου το ενδιαφέρον για τις σπουδές αυτές όλο και μειώνεται παγκοσμίως, ας μας το πει. Ως εκ τούτου οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες σε αυτή την ταινία για το νέο ενδιαφέρον που προκάλεσε αναφορικά με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που πρέπει να συνεχίσει να παραμένει κτήμα όλης της ανθρωπότητας αν θέλουμε να συνεχίσουμε να εμπνεόμαστε όλοι από τα πανανθρώπινα ιδανικά του. Και αυτός είναι και ο μόνος ουσιαστικός τρόπος για να μην προδώσουμε ποτέ έναν από τους ωραιότερους μύθους που τραγουδήθηκε και γράφτηκε ποτέ.
1: How you feel?

Αυτή είναι η Blackbirds και το Soft and Easy. Ο Λεωνίδας Tweet γράφει στο Twitter: της Καριστιανού της φούσκωσαν τα μυαλά ή της αντιπολίτευσης, την περιέφεραν ως το τέμ προκειμένου να κερδίσουν πολιτικά. Όταν είδε πως έχει αποκτήσει απήχηση, τους παράτησε και πήγε να πορευτεί με αυτά τα φουσκωμένα μυαλά με αστεία και θλιβερά αφηγήματα.

Το Σματ Μπιάνκο, ο Παναγιώτης Σέρβος γράφει: ο εξοχλανισμένος λαός που από το 2001 και μετά ρέπει προς κάθε μπιμπί που του λέει ο κάθε πικραμένος. Παίρνει αφορμή από την ιστορία με τα τσιπάκια και τις ταυτότητες. Τα έχει αναγάγει όλα με όλα σε μας και προσθέτει ότι του κατέβει. Παρακολουθούν, τσιπάρουν, κατάντησαν, ψεκάζουν, κοροϊδεύουν, κλέβουν κλπ. Φυσικά αυτός τα ξέρει όλα και δεν τον πιάνουν κοροϊδό γιατί είναι μάγκας. Όταν αυτοί που ψήφισε τον έστειναν για 60 ευρώ στα ATM, δεν είπε τίποτα. Τους έφταιγε η Ευρωπαϊκή Ένωση που έστελνε τα φράγκα και τα δάνεια για να μην τρώει από τα σκουπίδια. Δυστυχώς, κάθε ένας στους δύο ανθρώπους που περπατάνε δίπλα σας λένε αυτές τις παπάντζες. Να προσέχετε με ποιους μιλάτε και με ποιους συνεργάζεστε. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.

Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Μαρία Καριστιανού εφημερόπτερα. Τον περασμένο Μάρτιο η δημοτικότητα της Καριστιανού έφτανε στο 67%. Το ποσοστό όσων δήλωναν πιθανό να την ψηφίσουν λίγες εβδομάδες πρωτού κατέβει επισήμως στο στίβο ήταν 30,6% σύμφωνα με την MRB. Σε επίπεδο ευγενών πλην εφελοδών προθέσεων ήταν, έλεγαν τότε, δυνάμει πρωτοκόμμα. Από τότε έχουν περάσει μόλις 5 μήνες. Τι άλλαξε τόσο δραματικά ώστε να έχουν αρχίσει κάποιοι να αμφιβάλλουν αν το σχήμα Ελπίδα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές? Η ακριβολογία επιβάλλει τον όρο σχήμα. Ο όρος κόμμα προϋποθέτει κάποιες μορφές συλλογικής συγκρότησης και διαδικασίες, ψηφοφορίες, όργανα καταστατικό. Εδώ το σχήμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο ως οργανωτική αρχή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρέση αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Από Δευτέρα, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση. Οι πολίτες με το ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα κάνουν την αίτηση ώστε να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου, με μία αίτηση μπορούν να ζητήσουν την επισκευή, την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη Συμφωνία Εισόδου της Γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μερικοί άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος της Τεχεράνης. Νέες απειλές Τραμπ. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
8: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

All right. Jamiroquai από το πιο ωραίο τους άλμπουμ, το Traveling Without Moving. Βλέπω το χάρτη με το ποιες χώρες έχουν πάνω από 20% του πληθυσμού να είναι άνω των 65. Η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Φιλανδία, μερικές βαλτικές χώρες, μερικές βαλκανικές, η Ελλάδα και η Ιαπωνία. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Λούκας στο μικρόφωνο και η μουσική. Να και ο Prince. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side, in case you cared. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other

stamp, please.

Αυτό είναι ο Prince, βεβαίως δεν τον ακούμε τυχαία, sexy motherfucker. Ήταν υποτίθεται αντίπαλοι με τον επόμενο που θα ακούσετε. Ήταν και δύο λίγο βαβακούλες έτσι, στο μαλλί. Ειδικά ο Ρι Τζέιμς, θα ακούσουμε σε λίγο, θα σας πω. Ο Σταύρος Κουκουλούδης γράφει στο Facebook: ο Σαμαράς, αν δεν είχε γεννηθεί στο περιβάλλον που γεννήθηκε, θα ήταν ένας μπάρμπας στην Ξηροκρίνη ή στα Σεπόλια που έχει τσακωθεί με όλους τους ενίκους της πολυκατοικίας, καλεί την αστυνομία για ψιλοπίδημα και κάνει μπορντέλο τις γενικές συνελεύσεις των ιδιοκτητών, απειλώντας τους λέγοντας: θα σας δείξω εγώ.

είναι το κλασικό χορευτικό του Lou Donaldson, το Midnight Creeper. Και ο Παντελής Καψής, ο πρώην υπουργός και δημοσιογράφος βεβαίως, γράφει στην Athens Voice ο Αντώνης Σαμαράς και τα σκυλάκια του Παυλόφ. Κάποιος θα πρέπει να ενημερώσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ότι στην Ελλάδα σήμερα 4 στους 10 γάμους καταλήγουν σε διαζύγιο και ότι υπάρχουν δίπλα μας περίπου 40, γράφει, εγώ διάβασα στα στοιχεία της Ελστάτ όπως τα μετέφερε ο καθηγητής Σωτηρόπουλος, 220.000 μονογονικές οικογένειες. Παιδιά δηλαδή τα οποία ζουν με ένα γονιό. Κατά συνέπεια, αν μας ενδιαφέρει το πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά ή αν μας απασχολεί το δημογραφικό, αποτελεί βασική ευθύνη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να μεριμνήσει και γι' αυτά. Να βοηθήσει δηλαδή αυτές τις οικογένειες με όποιο τρόπο μπορεί, για παράδειγμα με την πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, ώστε να μπορεί ο γονέας να εργαστεί. Αυτά δεν είναι woke κουλτούρα, είναι ρεαλισμός και κοινή λογική. Αντιθέτως, γράφει ο Παντελής Καψής, δεν είναι δουλειά του κράτους να πει σε κανέναν πώς θα ζήσει ή να επιβάλλει κάποιο μοντέλο οικογενειακής ζωής. Αυτά τα ζητήματα έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και ναι, δεν έχουν προκύψει από καμία woke κουλτούρα, αποτελούν σταθερές του κοσμικού κράτους. Ο νόμος του Πασόκ για το οικογενειακό δίκαιο τη δεκαετία του 80 έλυσε πολλές από τις τελευταίες εκκρεμότητες που υπήρχαν. Από τότε έχουμε προχωρήσει πολύ. Προφανώς όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς τα γνωρίζει πολύ καλά σε όλη του την πολιτική ζωή, ωστόσο έχει δείξει πως όταν του δίνεται ευκαιρία να λαϊκίσει δεν μπορεί να αποφύγει τον πειρασμό. Πόσο μάλλον σήμερα που σχεδιάζει το κόμμα του και έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ακραία δεξιά πλευρά του εκλογικού σώματος. Η επίθεση στη Δόμνα Μιχαηλίδου θεώρησε πως ήταν ένας καλός τρόπος για να εκθέσει τη Νέα Δημοκρατία στους ψηφοφόρους της. Είναι προς συζήτηση το τι πέτυχε. Ενδεχομένως το μόνο κέρδος είναι ότι εγκλωβίζει τον εαυτό του στον χώρο που διεκδικούν η νίκη του Νατσιού και οι Σπαρτιάτες. Η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά όμως είναι ενδεικτική και για το πώς διεξάγεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση. Σαν τα σκυλάκια του Παυλόφ, τα κόμματα αντιδρούν με ένα προκαθορισμένο ρεπερτόριο, ένα στάνταρ σετ κατηγοριών και χαρακτηρισμών ανάλογα με το θέμα και ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για τον κύριο Σαμαρά, η αναφορά στη woke κουλτούρα στην πραγματικότητα δεν αφορούσε την κυρία Μιχαηλίδου. Ήταν ένας έμεσος τρόπος να υπενθυμίσει το κοινό το γενικότερο φιλελεύθερο άνοιγμα της κυβέρνησης και την νομιμοποίηση του γάμου των ομοφύλων.

James Super Freak, υποτίθεται ότι θα χτυπούσε τον Prince, αλλά η καριέρα του τέλειωσε απότομα. 56 χρονών έφυγε από τη ζωή το 2004. Η καριέρα του είχε τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Είναι το κομμάτι που πήρε αργότερα ο MC Hammer και το έκανε You Can Touch This. Αυτή εδώ η τραγουδίστρια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Το όνομα της Joy Sims, Αφροαμερικανή. Coming to my life, η μεγάλη της επιτυχία.

Διαβάζω στην εφημερίδα επίσης ψήφος εμπιστοσύνης των Ελλήνων στα υβριδικά αυτοκίνητα μερίδιο πάνω από 50% στις πωλήσεις του 2025. Εντάξει, το είχα γράψει και άρθρο, το λέμε και το ξαναλέμε. Τα ηλεκτρικά είναι δύσκολα στην χώρα μας για πολλούς λόγους. Πλοία, χιόνια, ανεύθυνοι οδηγοί, έλλειψη δικτύου φορτιστών. Το υβριδικό προσφέρει και τη δυνατότητα να προσέξεις το περιβάλλον και τη δυνατότητα να μην μείνεις ποτέ και πουθενά εφόσον δεν έχεις δικό σου γκαράζ κιόλας κτλ.

You're the one, ο μεγάλος Lou Rawls. Γράφει ο Advanced στο Twitter. Είμαι καλαμάτα για διακοπές. Λοιπόν, εμείς στην Αθήνα δεν ζούμε, απλά επιβιώνουμε. Εντάξει, πολύ ωραία καλαμάτα. Πολύ ωραία πόλη. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αύριο τελευταία εκπομπή της σεζόν. Παπάρα παπάρα. Σας αφήνω στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου με τον Gérard Gustin. Ένα παλιό καλοκαιρινό της δεκαετίας του 60. Monsieur Cannibal. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα για όλους, σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του Σωτήρου σήμερα να αρχίσουν τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν, στις σωτηρίες, στους σωτήριδες, στον Σωτήρη Παναγιώτου όλος ιδιαίτερος. Και καλημέρα κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Κόσμος τους 93,6, εδώ είμαστε, εδώ είμαι μάλλον, στην παρέα σας, μέχρι τις 12, σόλο, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Γιάννης Δημητριάδης απολαμβάνει τον ελληνικό ήλιο και το ελληνικό αθάνατο καλοκαίρι. Κάποια στιγμή όμως θα επιστρέψει, μην νομίζετε, δεν θα μείνει για πάντα εκεί. Στον ήχο είναι η Χρυσούλα Ντυνιάδη και εμείς εδώ στην παρέα σας, όχι μόνο μέσα από τους 93,6 αλλά και μέσα από τη τηλεόραση, από το cosmosradio.gr. Καλά ταξίδια να έχουμε.

0: Screaming Jay Hawkins νωρίτερα από την Natasha Atlas και τώρα από τον ίδιο αυτοπροσώπο στο I Love Paris.
1: Cosmos Classic.

Επιτρέψτε μου, η αγαπημένη μου εκτέλεση μετά από την original, σε οποιαδήποτε εκδοχή της original, από τον James Brown, It's a Man's Man's World, αλλά τραγουδισμένο όχι μόνο με μια γυναικεία φωνή, αλλά και με μια γυναικεία ματιά, η οποία περνάει εντελώς μέσα από την ερμηνεία αυτής της σπουδαίας φωνής της, Josh Stone. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνείτε μέσα από το Viber, εφόσον έχετε. Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media. Facebook, Instagram, ό,τι προτιμάτε. Επικοινωνείτε μαζί μας και πιο αναλυτικά, αν θέλετε, στέλνοντας mail, cosmos@earth.gr. Ακούτε πάντα Cosmos και ακούτε όχι μόνο τα παλιά, αλλά και τα φρέσκα φρέσκα. Φρέσκα κουλούρια από ένα συγκρότημα που αγαπάμε πολύ, από το νότο της Ιταλίας, η New Genea, η νέα γενιά. Εδώ όμως κρατούν μάλλον το μεσογειακό τους στυλ και τα παραμέντο, όχι τραγουδώντας στα ιταλικά, αλλά στα ισπανικά, με μια άλλη γυναικεία φωνή. Μαρία Χωσέ Γεργό, την Ισπανίδα, εδώ σε αυτό το Accelera.

αυτό για τα πανηγύρια είναι βέβαια, αλλά για τα βραζιλιάνικα πανηγύρια. Σπουδαίος Ζόρζι Μπεν, ο σπουδαιότερος από τους μουσικούς που ιστορικά στη Βραζιλία συνέδεσαν τον ήχο της σάμπα με τον ήχο της σόουλ και τον αφρικάνικο ήχο. Ζόρζι Μπεν Ζόρ, το πλήρες όνομα, αν μπορούμε να πούμε υπάρχει πλήρες όνομα στα βραζιλιάνικα, πρέπει να είναι ένας σιδηρόδρομος, αλλά εν πάση περιπτώσει τα τρία αυτά χρησιμοποιεί, Ζόρζι Μπεν Ζόρ ή Ζόρζι Μπεν Σκέτο, τρία τραγούδια τα οποία, ένα medley από τα πιο γνωστά medley της Βραζιλίας, ήδη από τη δεκαετία του 80, της βραζιλιάνικης μουσικής εννοώ, έτσι, τη δεκαετία του 80, τρία τραγούδια που ναι μεν ερμηνεύονται και ενώνονται το ένα μετά το άλλο στη σειρά, όμως στην πορεία του τραγουδιού ξαναμπλέκονται μεταξύ τους. Το τρίτο γίνεται πρώτο, το πρώτο γίνεται δεύτερο και πάει λέγοντας. Αυτός ήταν ο Ζόρζι Μπεν, Παΐς Τροπικάου, Τάζ Μαχάλ και Φίλιο Μαραβίλια, τα τρία τραγούδια. Παραμένουμε στους τροπικούς, παραμένουμε στα ζεστά. Ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει, με καταγωγή από την Αϊτή, με έτρα όμως τον Καναδά, Vos Sabou.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με διαδικασίες εξπρές η αποζημιώση του πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανέφερε στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τόνισε ότι από Δευτέρα κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν αίτηση και να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή, την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε, είπε, μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Κοντά σε συμφωνία Ιράν-Ομάν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μερική άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε βάρος της Τεχεράνης. Απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Επιμένει ότι είναι αθώος. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός μελτέμει, τοπικός 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: of Stellar. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Ναι, το τραγούδι είναι του Prince, αλλά η ερμηνεία της Sinéad O'Connor ήταν, το σφράγισε, απολύτως συγκλονιστική ακόμα και σε ζωντανή ηχογράφηση. Ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο. 6 Αυγούστου. Όχι, τα Χριστούγεννα αργούν λίγο ακόμα. 6 Αυγούστου σήμερα, μια ημερομηνία συνδεδεμένη με μια στιγμή στην ιστορία, στην πρόσφατη σχετικά ιστορία, κατά την οποία μπορεί να πει κανείς ότι μηδενίστηκε ο χρόνος, μηδενίστηκε το ρολόι του χρόνου. 6 Αυγούστου 1945 είναι η ρήψη της ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα. Είναι το σημείο εκείνο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα σημείο μηδέν για την ανθρωπότητα, για την παγκόσμια πραγματικότητα, καθώς συνειδητοποιούμε για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί για πρώτη φορά ότι έχει αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα να αυτοκαταστραφεί ολοκληρωτικά. Έχει δώσει δυνατότητα πλέον στον εαυτό της η απτή απόδειξη, η ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, ότι η ανθρωπότητα μπορεί να αυτοκαταστραφεί συνολικά. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση κάνει ο Γάλλος ιστορικός, ο Πατρίκ Μπουσερόν, αρχικά με μια σειρά ντοκιμαντέρ, στη συνέχεια όμως και με ένα βιβλίο που είναι το αναλυτικό σενάριο, να το πούμε έτσι, αυτή τη σειρά, το ντοκιμαντέρ που έκανε. Τα ραντεβού της ιστορίας λέγεται, κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πόλης, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ιστορικά βιβλία που διάβασα προσφάτως, που αναφέρει ακριβώς αυτό το γεγονός της 6ης Αυγούστου του 1945 στη Χιροσίμα, λέγοντας μάλιστα ότι από τότε η Χιροσίμα έχει πάψει να είναι απλώς το όνομα μιας πόλης της Ιαπωνίας, αλλά έχει μετατραπεί σε ένα καθολικό σύμβολο του πυρηνικού τρόμου. Η πόλη αυτή δεν έχει πλέον άλλη ιστορία εκτός από αυτήν του εκμηδενισμού της.

Patrick Bousseron, τα ραντεβού της ιστορίας, εκδόσεις πόλης για εσάς που ρωτάτε για την αναφορά στο ιστορικό βιβλίο που έκανα νωρίτερα. Διαβάζω τώρα στη Lifeo μια είδηση που βεβαίως αφορά τον Bad Bunny, αφορά τα τραγούδια του, αλλά αφορά γενικότερα την μουσική βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο πλέον ένα τραγούδι, ένας δίσκος γίνεται ένα αντικείμενο νομικής και οικονομικής πολύ πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή ο Bad Bunny βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο αγωγές για γυναικείες φωνές, δύο διαφορετικές γυναικείες φωνές που ακούγονται σε τραγούδια του. Δύο διαφορετικά τραγούδια, ένα από το παρελθόν και ένα από το πρόσφατο, από το Debitirar μας φώτος. Διεκδικούν μάλιστα και οι δύο συνολικά γύρω στα 49 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση, γιατί έγραψε την φωνή τους, τη χρησιμοποίησε και στις ηχογραφήσεις που έκανε των τραγουδιών και στις συναυλίες που έδωσε χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση ή χωρίς να δώσει κάποια αποζημίωση. Μη φανταστείτε ότι πρόκειται για sample υπό τη μορφή ενός τραγουδισμένου μέρους. Πρόκειται απλώς για ατάκες, πραγματικότητα. Και είναι ένα στυλ, οι διάφορες ατάκες που πετιούνται δεξιά και αριστερά στα τραγούδια του ρεγκετών, που είναι στο στυλ της μουσικής, είναι στο στυλ του ρεγκετών, περισσότερο ίσως από ό,τι στο hip hop. Από εκεί βέβαια έχει τις ρίζες του στο hip hop. Όμως χρησιμοποιείται πάρα πολύ και ο Bad Bunny το έκανε αυτό. Το ένα είναι η φράση «No me quiten el perreo» από μια γυναίκα, την Tainali Serrano Rivera, η οποία ακούγεται σε ένα παλιότερο άλμπουμ του 2018, στο τραγούδι «Solo de mí». Και στον Debi Tirar μας φώτος. Για δεύτερη φορά μια άλλη πρώην σύντροφο μάλιστα του Bad Bunny που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για τη χρήση της φράσης Bad Bunny Baby. Αρκεί αυτό. Ακούγεται αστείο, αλλά έχει πολύ, πολύ ευρύτερες νομικές και οικονομικές απολύξεις αυτή η ιστορία. Καθώς μπαίνει πάντα το ερώτημα εάν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ας βγάλουμε την εικόνα από τη μέση, αλλά τη φωνή σου, παραδεχόμενος ότι είναι αυτή, έτσι, δεν είναι μια ηχογράφηση, χωρίς ποτέ να δώσεις εσύ τη συγκατάθεσή σου, χωρίς ποτέ να σε αποζημιώσει γι' αυτό, και για πόσο διάστημα μπορεί να το κάνει και να συνεχίσει να το κάνει. Αυτά είναι τώρα τα ερωτήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη βέβαια και η δικαιοσύνη, αλλά και ο Bad Bunny και φαντάζομαι και όλοι οι καλλιτέχνες hip hop, ρεγκετών κλπ. Γιατί έτσι σε μια μουσική βιομηχανία που ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα γίνεται brand ή γίνεται meme στα social media, οι φωνές αυτές λοιπόν που κάποτε ίσως να μην είχαν και καμία σημασία, αποκτούν μεγάλη και νομική και οικονομική αξία. Debitirar μας φώτος.

0: από τα πιο cool και ταξιδιάρικα τραγούδια. Spin It Faster, εδώ σε μια συνεργασία του Ben Harper με τον Ιό Μάρλεϊ, τον Ζίκι Μάρλεϊ.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Τι τυχεροί ήμασταν όσοι ακούσαμε πρώτοι αυτό το νέο άλμπουμ του Rolling Stones πριν την κυκλοφορία του, μία ημέρα πριν την κυκλοφορία του, εδώ στο στούντιο Epsilon του Κόσμος στις 9 Ιουλίου. Yeah! Jealous Lover, Rolling Stones, καινούριο φρέσκο άλμπουμ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Love Stella, Κάτε Πόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Let It Grow, The Mellows. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 11 και 6, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου και όχι Δεκεμβρίου, όπως είπα νωρίτερα, δύο μάλιστα φορές. Δεν ξέρω πώς θα έπαθα αυτό. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα χρονικά μπερδέματα, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στον ήχο. Μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, παντού όπου και αν βρίσκεστε. Διαβάζω στα ρεπορτάζ για την επικείμενη δίκη για η δολοφονία του Πακ Σακούρ, του ράπερ, ενός από τους πολύ σημαντικούς της δεκαετίας του 90, και μέσα από την Death Row Records, όλη αυτή η παρέα, αλλά και ο ίδιος ως ράπερ είναι ένα από τα άγνωστα αστυνομικά μυστήρια τα οποία έχουν εμπνεύσει πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ντοκιμαντέρ. 30 χρόνια λοιπόν μετά την δολοφονία του Πακ Σακούρ που έγινε το 1996, κάθεται στο εδόλιο ο Ντουέιν Ντέιβις, σήμερα 63 ετών, με κατηγορία για ανθρωποκτονία με χρήση φωνικού όπλου με σκοπό την προώθηση, ενίσχυση ή υποστήριξη εγκληματικής συμμορίας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή προσφυλακισμένος από το 2023. Δεν είναι ο φυσικός ταυτοχρονικός, δεν θα καταδικαστεί γι' αυτό. Ήταν μάλιστα ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν αμέσως κατάθεση, μαρτυρία για την δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Επέβαινε στο όχημα ή σε ένα διπλανό όχημα την ώρα της δολοφονίας. Λένε ότι τα ρεπορτάζ ότι η δίκη θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα και θα προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι ο Ντέιβις ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την επίθεση και μάλιστα προμήθευσε και το όπλο για τη δολοφονία του Πακ Σακούρ. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε σχέση με την δολοφονία ή με τις κατηγορίες ότι έδωσε το όπλο κλπ. Το θέμα είναι ότι με τούτα και με εκείνα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Ποιος σκότωσε τον Τουπάκ Σακούρ». Αυτή είναι από τα αγαπημένα μου. Ένα χρόνο πριν τη δολοφονία του, ηχογραφημένο. When I was younger and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Γραμμένο για τη μητέρα του από το άλμπουμ Me Again.

Από την Μπουρούντι, η Χατζανίν σε αυτή την δική της διασκευή υπέροχη του Free, του Stevie Wonder. Είστε έτοιμοι λοιπόν για το Σάββατο το βράδυ, Σάββατο 8 Αυγούστου. Εκεί ψηλά στο βορρά, στη Χαλκιδική δηλαδή. Στη Σάνη της Χαλκιδικής, στο Sunny Festival, αυτό το Σάββατο λοιπόν, Soul to Soul. Η παρέα του Jazzy B θα είναι εκεί, στη Σάνη της Χαλκιδικής, στο Sunny Festival. Μαζί με εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες του κόσμου που κέρδισαν προσκλήσεις για αυτό το live. Να περάσετε όμορφα.

2005 όταν ηχογραφήθηκε αυτό. Αλλά κάποιοι παραγωγοί, όπως εδώ ένας παραγωγός Βέλγος, πήρε εδώ κάποιους μουσικούς, κάποιοι από την Αγγόλα, κάποιοι από άλλες χώρες Αφρικής, όλοι όμως στο Βέλγιο. Νομίζω και από το Κονγκό ήταν κάποιοι, το τότε Ζαΐρ βέβαια ακόμα. Και όχι, νομίζω είχε γίνει Κονγκό. Εν πάση περιπτώσει, πήρε μια, έφτιαξε κάποιους στίχους Σουαχίλι και ειδού το Αιε Αμουανά από το υποτιθέμενο συγκρότημα των Black Blood.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα πλατφόρμα για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro παρουσίασε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Με διαδικασίες εξαίρεση αποζημίωση του πυρόπληκτου, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξε Δυτική Αττική και Βιωτία. Από Δευτέρο, κάθε Δήμος θα βγάλει ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να πάρουν το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αρχές Σεπτεμβρίου, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, με μία αίτηση θα μπορούν να ζητούν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Θα αποζημιώσουμε μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό με ανώτατο όριο τα 150 τετραγωνικά, ανέφερε. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Ψήφος εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στις 12 η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Με μηνύματα κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων, τα οποία παραμένουν επίκαιρο όσο ποτέ, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα το 1945. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρους στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 90.

0: Στέλλα, Κατεπόσταλη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Cosmos Radio.gr.

Νίνα Σιμών, Γκίμι Σαμ, για όποιον είχε ακόμα κάποιες απορίες για το πώς γεννήθηκε και από πού προέρχεται το rock and roll. Για 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο. Δεν έχω βαρεθεί να το λέω πόσο σπουδαίο άλμπουμ τη δεκαετία του 80 ήταν το Picture Book των Simply Red.

ίσως από τις τελευταίες ηχογραφήσεις που έκανε ο σπουδαίος του Μανί Διαβατέ, ο Μαλινέζος αυτός δεξιοτέχνης αυτού του παραδοσιακού δυτικοαφρικανικού οργάνου, της αφρικανικής κόρα, της αφρικανικής άρπας, εδώ σε μια παραγωγή και ένα project του Γάλλου Ματιού Σεντίντ. Αυτό ήταν το Μανί του Μανί. Στη φωνή ήταν η Φατουματά Διάβαρα. Καινούργιο άλμπουμ από τον Wyclef Jean, σας έχουμε πει γι' αυτό αρκετές φορές. Clef Notes, Quantum Leap, Volume 1. Θα υπάρξει μάλλον και Volume 2. Εδώ παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day και τον τρομπετίστα Theo Crocker, ο Wyclef Jean κάνει τη δική του έτσι version, τέλος πάντων με πολύ νερό αυτό τώρα το version, στο God Bless the Child. Ακούμε και τη φωνή της Billie Holiday στο μεταξύ.

Γεγέ ήταν αναμφίβολα εκφραστής της γαλλικής σκηνής των γεγέδων εκεί στις αρχές. Στα πρώτα μισό της δεκαετίας του 60 ο Serge Gainsbourg, βέβαια ο όρος γεγές και γεγέδες αφορά σχεδόν αποκλειστικά πλέον τους boomer. Πάντως ήταν ένα, ας το πούμε, υβρίδιο ανάμεσα σε αυτούς που αγαπούσαν και χόρευαν rock and roll και τους οπαδούς της χίπικης κουλτούρας.

Give me peace, give me freedom, give me love with a kiss. Αυτό είναι από τη νέα δουλειά των Ibibio Sound Machine, αυτής της αγγλικής ομάδας μουσικών, πολλοί από τους οποίους, περισσότεροι μάλλον, έχουν καταγωγή από την Αφρική. Εδώ καλούν τον Ντέλε Σοσίμι, μουσικό που δούλεψε πολλά χρόνια με τον Φέλα Κούτι. Αυτό το Give Me Peace έχει πολλά στοιχεία Afrobeat, αλλά με τον ιδιαίτερο τρόπο τον Ibibio Sound Machine.

Give Me Peace, αυτή ήταν η Bio Sound Machine. Αυτό ήταν και για σήμερα. Για δύο ώρες ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Χριστούλα Αντωνιάδη ήταν στον ήχο. Μείνετε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Και εμείς πάλι εδώ αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Κάποιες φορές είτε στα τραγούδια είτε και στην πραγματική ζωή, είναι τόσο απλή η ζωή που σε ένα νησί με καρύδες μπορείς να κάνεις όλα τα όνειρα αληθινά, όπως τραγούδισε εδώ και ο Louis Armstrong. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε πια σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ένιωσε ποτέ κανείς σε αυτόν τον κόσμο ή αν ήταν μια ψευδαίσθηση ότι με ένα κλικ και μόνο με ένα κλικ θα μπορούσες να γυρίσεις και να αλλάξεις όλους τη ζωή και να την κάνεις ένα όνειρο. Πάντως η προσδοκία αυτού του πράγματος είναι πολλές φορές και το σημαντικότερο κομμάτι. Δηλαδή η προσδοκία το ότι φεύγεις για ένα παραδεισένιο ή τέλος πάντων καρυδένιο νησί, ένα νησί γεμάτο καρύδες, μπορεί και να σε κάνει να νιώσεις έστω και πρόσκαιρα ευτυχής, πλήρης και με ολοκληρωμένα σου τα όνειρα και τις επιθυμίες. Καλημέρα σε όλους, είναι 6 λεπτά μετά τις 12, βαριά ξεκίνησα σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα ελαφραίνει με τις μουσικές σου, περνάει η ώρα.

Common People, οι κοινοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι και η Μίριαμ Μακέμπα. Στη φωνή ένα υπέροχο remix, I Shall Be Released, θα ελευθερωθώ, ένα κλασικό παλιό κομμάτι του Dylan που έγινε ύμνος και σύμβολο στη δεκαετία του 60 στις μεγάλες εκείνες πορείες και διαδηλώσεις που γινόντουσαν ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, είναι η τελευταία εκπομπή της πριν τις διακοπές για μένα, τελευταία ζωντανή εκπομπή, η αυριανή είναι ηχογραφημένη, οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 με την Χρυσούλα Εντωνιάδη να φροντίζει τον ήχο και εσάς όλους εδώ μαζί όπως κάνετε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 12 με 2. Κάρλος Σαντάνα και Μαρία Μαρία για τη συνέχεια. Χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στις σωτηρίες, στις ρίες και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Orlando, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that game. Βλέπω κάποιος φίλος έκανε μια κρύα βουτιά το πρωί στις Βάθρες. Φαντάζομαι νοεί στις κρύες Βάθρες, στις γριές Βάθρες, στις υπερκρύες Βάθρες στη Σαμοθράκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης και μέσα από τον πολύ απλό τρόπο του AirTeco. Το κατεβάζετε πολύ απλά. Μας ακούτε από οποιαδήποτε πλατφόρμα streaming έχει και ραδιόφωνο μέσα, και ιδιαίτερα αυτές που φιλοξενούν τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το Κόσμος είναι σε όλες και φυσικά στο Netflix. Και επίσης μπορείτε να μας ακούσετε από τα κλασικά σας ραδιοφωνάκια, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, αυτή την ομορφιά της τεχνολογίας, το ψηφιακό ραδιοφωνάκι με τον ωραίο ήχο και την ακρίβεια στο fine tuning, γιατί εκεί την κάνει καλύτερα. Καλύτερο fine tuning κάνει το αναλογικό. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν ξέρει γιατί μιλάω. Φαντάζομαι δηλαδή τι είναι το αναλογικό και τι είναι το ψηφιακό στα ραδιοφωνάκια σας κανονικά. www. Και Viber στο Κόσμος, Κόσμος Radio με Κάπα. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, ευχές, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας. Και μέσα από το Messenger του σταθμού, να, ήρθε μια φίλη που έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Σωτηρία ίδια. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

Αυτός εδώ είναι ο John Legend, Let's Get Lifted, ένα από τα ωραιότερα του κομμάτια, μια συναυλία που δεν μοιάζει μια συναυλία, παρόλα αυτά αποθεώθηκε στο Ηρώδιο, στο κλείσιμο του Ηρωδίου, από ένα κοινό που τον λατρεύει και τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο John Legend ήταν μια έκπληξη για μένα, το γεγονός ότι ήθελε τόσο πολύ να μιλήσει για το ποιος είναι και λιγότερο να παίξει τις μουσικές και τα τραγούδια του. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ήταν και το κλείσιμο του Ηρωδίου για τα επόμενα 3 χρόνια, του Φεστιβάλ Αθηνών στην Αθήνα όπως το ξέραμε μέσα από το Ηρώδιο και πολλά ακόμα. Λίγο πριν ακούσαμε Yander Sen από το soundtrack της ταινίας Αμελή και σκεφτόμουν πριν από ένα μήνα περίπου, 3 εβδομάδες κάπου εκεί που έγινε και ένα ρεπορτάζ, σειραίοι έγραφα το ρεπορτάζ η Gen Z για να δει την επανέκδοση της Αμελή 25 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας αυτής. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, αν την είχετε ξαναδεί την Αμελή. Εγώ την είχα δει φυσικά και 1 και 2 φορές πριν από 25 χρόνια. Την είδα και πριν από 5 χρόνια κάπου εκεί και νομίζω ότι την άφησα στη μέση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς την βλέπει η Gen Z, δεν ξέρω πώς την βλέπουν οι Millennials, δεν ξέρω πώς την βλέπει η Generation X. Πάντως, ή μάλλον ξέρω για κάποιες γενιές. Αλλά πείτε μου εσείς, την είδατε την επιστροφή μετά από 25 χρόνια με αποκατεστημένη κόπια. Πώς σας φάνηκε, σας άρεσε?

τον εαυτό μου.

ακούτε

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες αγροτικές πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την παρουσίαση από τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με διαδικασίες εξπρέσει αποζημιώσεις τους πυρόπληκτους, άμεση κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έχασε 100.000 ευρώ σε διαδικτυακή απάτη με μετοχές σε ένας 55χρονος στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος 72χρονου Στάνο Λιώσια, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στα πίσω καθίσματα ενός οχήματος Στάνο Λιώσια την 1η Αυγούστου, τον είχαν εγκαταλείψει οι συνεργοί του μετά από προσπάθεια. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το τραγούδι. Είναι μεγάλο τραγούδι ούτως ή άλλως. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1974, πριν από 52 χρόνια. Έγινε το τραγούδι ύμνος των φανς του Μπρους και του ίδιου τον χαρακτήρισε και περιέγραψε μια ολόκληρη εποχή του, αυτή που ήθελε, ένιωθε από τη μια την έλξη του έρωτα που ζούσε με μια Wendy εδώ πέρα, όπως την αναφέρει μέσα, αλλά και την ανάγκη και την επιθυμία για να φύγει από το Freehold, για να φύγει, για να είναι ένας μόνιμος αλήτης εντός εισαγωγικών, που ο δρόμος είναι το σπίτι του. Tramps Like Us, Baby We Were Born to Run, αυτό λέει. Μέχρι να γυρίσουμε πίσω, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα είμαστε για πάντα αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν συνέχεια. Ένα τραγούδι λοιπόν για το δρόμο, ένα τραγούδι από τα σημαντικότερα, μέσα στα 20 σημαντικότερα της δεκαετίας του 70 και γενικότερα της ροκ μουσικής, ένα τραγούδι που περιέγραψε την κατάσταση του Μπρους αλλά και μια ολόκληρη γενιά. Κατά κάποιο τρόπο έμοιαζε λίγο και με τον On The Road του Jack Kerouac, απλώς είχε πολύ μεγαλύτερη επιθυμία για ζωή, πολύ μεγαλύτερο πάθος και φυσικά ένα μουσικό περιβάλλον αντίστοιχο με τον τοίχο από ήχο, όπως λένε πολλοί, που κυνηγούσε για πάντα, του Phil Spector, που κυνηγούσε για πολλά χρόνια ο Bruce Springsteen να φτιάξει, και δεν τον έφτιαξε με τα δύο πρώτα άλμπουμ του, τον έφτιαξε με το τρίτο άλμπουμ, το περίφημο Born to Run. Εδώ ακούει κανείς επίπεδα στον ήχο από ακουστικέ κιθάρες, ηλεκτρικές κιθάρες, ακουστικά πιάνα, ηλεκτρικά πιάνα, Glockenspiel, πνευστά, φωνές, χοροδία, τα πάντα όλα είναι μέσα σε έναν τοίχο ματζόρε αισιοδοξίας, όπως είναι και το κομμάτι ματζόρε γραμμένο, το σημαντικότερο κομμάτι του Μπρους. Το τραγουδάει κάθε φορά το κοινό του με έναν τρόπο πολύ παθιασμένο. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, αλλά ξεκίνησε να γράφεται το 1973, όταν κάποια στιγμή στο δρόμο πάλι στο Τενεσί ο ίδιος είδε στον ύπνο του έναν τίτλο, Born to Run. Ξύπνησε, τον σημείωσε και μετά σιγά σιγά άρχιζε να γράφει αυτό το τραγούδι, που έγινε μέσα στα... έγινε ένα, κυριολεκτικά ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νούμερο 23 έφτασε, ήταν η πρώτη φορά που τον πρόσεξαν και στην Ευρώπη.

Αυτός εδώ ήταν ο Dr. John και το You Swore, πριν ήταν ο Bruce φυσικά, όπως έγραφε και ο ίδιος στο βιβλίο του του 1996, τραγούδια, songs δηλαδή. Ήταν ένα τραγούδι που ξεκίνησε με το ρυφάκι της κιθάρας, αυτό που ακούει κανείς στην εισαγωγή, και πέφτουν μετά όλα μαζί, τα όργανα, βιολιά, πνευστά, σαξόφωνα, ηλεκτρικές κιθάρες, ακουστικές, πιάνο, ηλεκτρικό, ακουστικό, όλα τα πάντα. Αλλά τελείωσε, το ολοκλήρωσε στο πιάνο, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του Born to Run έχει γραφτεί από τον ίδιο στο πιάνο. Η μουσική του, θυμούνται ότι είχαν κάνει πάρα πολλές εκτελέσεις και ηχογραφήσεις αυτού του κομματιού για να καταλήξουν σε αυτό εδώ το κομμάτι, με το τρομερό σαξόφωνο του Clarence Clemons, όπως μου λέει και ένας φίλος, που τι κρίμα που έφυγε. Ναι, πραγματικά τι κρίμα που έφυγε. Ο Clarence Clemons ήταν η μεγάλη ψυχή της E Street Band. Γι' αυτό το τραγούδι λέει ο Bruce Springsteen ότι είναι ένα κομμάτι μεγάλων προσδοκιών. Είναι αυτές οι προσδοκίες και τα όνειρα που έχει κανείς και τα συναισθήματα και επιθυμίες, τα οποία δεν σε εγκαταλείπουν ποτέ. Όταν σε εγκαταλείψουν, τότε πια είσαι εσωτερικά νεκρός. Και αυτή είναι η Lay Vey και το Lover Girl, το κορίτσι που θέλει να μάθει την Gen Z για την καλύτερη δυνατή μουσική.

την καλύτερη δυνατή μουσική. Είναι, εντάξει, δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Θέλει να μάθει λοιπόν στη Gen Z και στη Gen A που ακολουθεί καλή μουσική. Η ίδια έχει καταγωγή στην κλασική μουσική. Παίζει μάλιστα και 2 ή 3 όργανα, τσέλο και πιάνο, όπως και η δίδυμη αδελφή της. Είναι μουσικός. Είναι κινέζικης καταγωγής η Lei Wei, αλλά έχει γεννηθεί στην Ισλανδία και προσπαθεί να περάσει, όπως έχει πει και η ίδια, δηλαδή σε μια συζήτηση που είχαν κάνει με την Ora Jones, μουσικές που δεν θα άκουγε εύκολα η Gen Z, αλλά προσπαθεί να περάσει με τους στίχους της γενιάς αυτής υπέροχες και διαφορετικές και ξεχωριστές μελωδίες και ενορχιστρώσεις. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, Γιώργος Μουχθαρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου εορτάζουν. Ήδη η κυλίτσα μεγάλωσε σήμερα από τα κουτιά με τα γλυκά εδώ, οπότε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είπαμε και στην αρχή, Σωτήρης, Σωτηρία, Ρία και Ρίος, τι να κάνουμε. Μου γράφει μια φίλη, ανήκα στη μειοψηφία που δεν μου άρεσε η Αμελή και όταν πρωτοβγήκε, λέει, και πριν από χρόνια την πέτυχα στη τηλεόραση, δεν μπόρεσα ούτε και τότε να την παρακολουθήσω.

Αυτό, εδώ, το σπίτι μας. Τι άλλο, εδώ είμαστε. Αυτή ήταν η Mon Laferte, μια φωνάρα στην κυριολεξία από τη Λατινική Αμερική, που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στον κόσμο και στην 3,6. Μου γράφει ένας φίλος, είδα την Οδύσσια χθες σε Θερινό. Το γεγονός ότι ο Νόλαν κρατάει ως θεμέλια της Οδύσσιας την τιμή στους νεκρούς και τη φιλοξενία και τους νόμους του Δία, θα πρόσθετα εγώ, δείχνει ξεκάθαρα ότι δημιούργησε ένα κινηματογραφικό έπος και σεβάστηκε πάρα πολύ την Οδύσσια, τον Όμηρο και τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας. Έχει δίκιο. Είναι επίσης μια ταινία η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται το απόλυτο blockbuster σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε κάποια στιγμή ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κρίστοφερ Νόλαν. Όχι μόνο έφτιαξε μια ταινία αντάξια του έπους της Οδύσσιας, αλλά έφτιαξε και μια ταινία η οποία έστρεψε το ενδιαφέρον σε κάποιες αξίες και αρχές οι οποίες υπήρχαν στον αρχαίο κόσμο, αλλά και σίγουρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, και στη γλώσσα και στις ιδέες και στη φιλοσοφία και σε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο νόμος του Δία συζητιέται τόσο πολύ σε παρέες που έχουν δει την ταινία στο εξωτερικό, εμένα με εντυπωσιάζει στην κυριολεξία. Περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια έχει κάνει μέσα σε 14-15 μέρες.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 8 λεπτά μετά τη μία. Κόσμος 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου στην παρέα. Σε έλεγα πριν για την Οδύσσια και για τα περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων που έχουν γίνει. Σας θυμίζω ότι δεν έχει βγει ακόμα στην Κίνα, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο. Κάνει πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου σε 800 οθόνες IMAX. 800 οθόνες IMAX και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες. Φανταστείτε ότι εκεί μπορεί να γίνουν κάλλιστα άλλες 600 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεων. Σας θυμίζω επίσης ότι έχει πολύ μεγάλη αγάπη η Κίνα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο το θεωρούν αδελφό του κινέζικου πολιτισμού. Γι' αυτό και κάποια στιγμή, αν έχετε πάει τα τελευταία χρόνια στην αρχαία αγορά, θα βρείτε εκεί το δωρεά της Κινέζικης Πρεσβείας, τα δύο αγάλματα του Λάο Τσε και του Σοκράτη, να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από τις συσκευές, τις ψηφιακές και τις αναλογικές, τα ραδιοφωνάκια σας δηλαδή. Μας ακούτε και από το Ερτέκο, αλλά και όλες τις συσκευές που κάνουν, που παίζουν ραδιόφωνα, όπως οι τηλεοράσεις. Κόσμος Radio με κάπα στο Viber και Κόσμος Radio με κάπα στο Messenger, για σας που θέλετε να στείλετε καλημέρες, προτιμήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε είναι εδώ και είμαι εδώ να μου έρχεται μια είδηση. Είδα το πρώτο επεισόδιο, μου λέει κάποιος φίλος του τέταρτου κύκλου του Ted Lasso. Ανάμεικτες οι κριτικές μέχρι τώρα, μου λέει. Κάνει ξανά εισαγωγή στους ρόλους. Ένα μάλλον ουδέτερο πρώτο επεισόδιο. Για να δούμε.

Γέντε Φίνα, έτσι λέγεται το κομμάτι. Την ρώτησα προχθές, μιλήσαμε με την Μαρή Φροές και τη ρώτησα αν υπήρξε κάποιο κομμάτι που δυσκολεύτηκε να το ηχογραφήσει. Μου λέει αυτό εδώ, το Γέντε Φίνα. Το ακούσαμε εδώ και συζητώντας πολλές φορές με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο για αυτήν εδώ τη φοβερή φωνούλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία και είναι μόλις 23 ετών. Συζητάμε αν με αναφορά τα μεγάλα κλασικά ονόματα της Βραζιλίας, αν θα μπορείς να κάνει πραγματικά μεγάλη καριέρα στη νέα εποχή. Για να δούμε. Είναι ένα στοίχημα αυτό.

το Al Sol από τον Seba Campos εδώ στον κόσμο και στον Τελεσκόμα 6, ένα από τα βιβλία που θα πάρω μαζί μου αυτές τις λίγες 10 μέρες. Είναι του Τάσο Τέλογλου, η Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού υπότιτλος. Μιλάει πάρα πολύ για την, καταλαβαίνει κανείς ένα μεγάλο κομμάτι της μεταπολίτευσης μέσα από τα κείμενα αλλά και τη διαδρομή του Τάσου Τέλογλου, μέσα από αυτήν την συναρπαστική διαδρομή και τα πολύ ωραία ρεπορτάζ που έχει υπογράψει όλα αυτά τα χρόνια. Το 1989 λέει σε αυτό το βιβλίο, και ενώ είχα φύγει από την Πρώτη, μια εφημερίδα που εξεδίδεται τότε με την οικονομική υποστήριξη του ΚΚΕ, ο Άγγελος Στάγκος πρότεινε στον Παύλο Τσίμα να με προσλάβει στον σταθμό 902 αριστερά στα FM. Ταξίδευα τότε συχνά στην Ανατολική Γερμανία, καθώς είχαν προηγηθεί οι καταλήψεις στις ανατολικογερμανικές πρεσβείες της Πράγας και της Βουδαπέστης, προμηνύονταν φυσικά δραματικές πολιτικές εξελίξεις. Μια μέρα πήρα το τρένο από το Ανατολικό Βερολίνο και πήγα στη Λειψία. Εκεί κάθε Δευτέρα γινόταν διαδήλωση, σε μία μάλιστα είχε μιλήσει και ο Κουρτ Μαζούρ με σύνθημα «Εμείς είμαστε ο λαός», «Wir sind das Volk». Εκείνη τη Δευτέρα του Νοεμβρίου του 1989 το πλήθος είχε γεμίσει την πλατεία Ταχυδρομείου, ένα τεράστιο άδειο χώρο στο κέντρο της Λειψίας, και εκεί που όλοι φώναζαν «Wir sind das Volk» ακούστηκε μια φωνούλα που είχε αλλάξει το σύνθημα κατά μία λέξη. Κατά μία λέξη «Wir sind ein Volk», «Εμείς είμαστε ένας λαός» δηλαδή. Το σύνθημα απλώθηκε σαν τη φωτιά στο άχυρο σε ολόκληρη την πλατεία. Σήκωσα το μαγνητοφωνάκι μου και το κατέγραψα, ενώ ανατρίχιαζα στο άκουσμά του. Τη νύχτα το μετέδωσα στο ραδιόφωνο του ΚΚΕ, λέγοντας τότε ότι σε ένα χρόνο η Γερμανία θα είναι μία χώρα. Η βραδινή εκπομπή τότε, λέει, επαναλαμβανόταν και το πρωί. Όταν την άκουσε ο Φλωράκης, πήρε το Γρηγόρη Φαράκο τηλέφωνο. «Κάτι γίνεται στο σταθμό», του είπε. Ο Φαράκος κατέβηκε στον 902 και έδωσε εντολή να μην ξαναπαίξει ανταπόκριση. Ούτε εγώ ξανάπαιξα. Η Γερμανία σε λιγότερο από ένα χρόνο ήταν μια ενιαία χώρα, και εγώ ξόδεψα ό,τι συναισθηματικό απόθεμα μου είχε απομείνει από τη σχέση μου με το ΚΚΕ. Είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή του Τάσου Τέλογλου. Έχει δεκάδες βέβαια τέτοιες μέσα στο βιβλίο αυτό. Και θα σας πω και μία που μου είπε ο Παύλος ο Τσίμας κάποια στιγμή, όταν είχαμε κάνει μία συνέντευξη.

Αυτή είναι μόλις μια πολύ μικρή ιστορία που σας διάβασα πριν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τη βρήκα γιατί μου θύμισε μια εποχή, εν πάση περιπτώσει. Στις περίπου 400 σελίδες, ο Τάσος Τελόγλου μιλάει για όλες αυτές τις ιστορίες, τόσο τις προσωπικές, τόσο και αυτές που έχουν φτιάξει ένα κομμάτι της μεταπολίτευσης και φυσικά της Ελλάδας. Κυκλοφορία της εκδόσης με τέχμιο. Είναι εύκολο διάβαστο, όπως καταλαβαίνετε, και είναι πολύ, μα πολύ καλογραμμένο. Έλεγα πριν ότι πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια συζήτηση και ένα podcast με τον Παύλο Τσίμα. Μου είπε μια ιστορία. Είχε βρει τον Χαρίλαο Φλωράκη στο σπίτι του στο Χαλάνδρη, εκεί έμενε. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε, ήταν πολύ μετά, αφού είχε κλείσει ο 902 αριστερά στα FM, και του λέει: Πρόεδρε, του λέει, γιατί έκλεισε τελικά, γιατί τελείωσε αυτή η ιστορία τότε του συνασπισμού και έκλεισε και ο 902, δεν ήμασταν καλά παιδιά? Και ο Φλωράκης του απάντησε: Μωρέ, καλά παιδιά ήσασταν, λέει. Κομμουνιστές δεν ήσασταν. Αυτά λοιπόν, ενώ μου στέλνετε και φωτογραφίες από το Βιετνάμ. Μπράβο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όλους θυμίζει καλοκαίρι και ας είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε για, για το Σεπτέμβριο, αλλά όπως μου λέει και μια φίλη, Night Swimming deserves a quiet night, αλλά September is coming soon, σύντομα έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Εδώ ήμασταν, αυτή ήταν η REM, εδώ είστε στον κόσμο, στο 93,6, ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί σας, μια μέρα πριν την αναχώρηση και τις διακοπές, μικρές διακοπές για λίγο. Και θα τα πούμε ξανά στις 17, κάπου εκεί, 17-18, ναι, 17 είναι Δευτέρα.

Αναγνωστικά μιλώντας, το στοίχημά μου το μεγάλο δεν είναι φυσικά η πατριδογνωσία του Τάσου Τέλογλου. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που θα το καταφέρω, θα το διαβάσω 2-3 μέρες. Είναι από αυτά που είναι εύκολα γραμμένα, έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Νομίζω ότι το στοίχημα είναι η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια. Αυτός ο τόμος 800 σελίδων που είναι καρφωμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό στο νούμερο 1 των ευπόλυτων σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Αθήνας, και αυτό κυκλοφορεί τις εκδόσεις με τέχμιο. Μάλιστα, ο Νταβίντου Κλές, ο Ισπανός συγγραφέας, ο οποίος το έγραψε 36 χρόνων μόλις, ξέρει ότι είναι bestseller και ανέβασε προχθές το λογαριασμό του στο Instagram στα ελληνικά 1, 2, 3, 4, πολλά ευχαριστώ, λέει, στο ελληνικό κοινό που αγοράζει το βιβλίο μου τόσο πολύ αλίμονο. Κάτι μας συνδέει εκεί πέρα με τον ίδιο, αλλά και με την ιστορία του, αλλά και με την Ισπανία. Οπότε αυτό θα είναι το μεγάλο στίγμα, αν θα καταφέρω σε αυτές τις 10 μέρες να τελειώσω αυτό το βιβλίο.

Αυτός εδώ είναι ο Stevie Wonder και το Master Blaster του, ή αλλιώς Jamming. Είστε στον κόσμο, 93,6. Η Λουκία Σούπουλη είναι ήδη εδώ. Έτοιμη, εγώ να σε αποχαιρετήσω. Αύριο δεν θα είναι ζωντανή εκπομπή, όπως σας είπα, είναι ηχογραφημένη κατά κάποιο τρόπο. Οπότε θα τα πούμε ξανά στις 17. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν πάτε και όπου και αν είστε, να περάσετε καλά. Θα τα πούμε λίγες μέρες, πραγματικά λίγες μέρες, δεν ξέρω τι να πω. Από το Σωτήρη Παναγιώτη που γιόρταζε, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: staring at you, wondering who you are, asking you why don't you go back from where you came, and at the same time telling you you're liberated now, you're a free man. No, you don't know what's up, cause y'all don't know what it's like to be exploited and depressed, and to find out it's not so easy to be exploited and depressed and still resist. Weary days until it turns out it's been years and years, and cold feet and cold streets and shiny flowers you can't touch, where some brother from the closed garden of poverty comes to the open prison of inequality for an opportunity that knocks you in the head. From old burden to new burden, from old mess to a brand new mess, new sameness, same old shit, new food, same situation, new haircut, same mind, and you miss your previous life, but this one still seems to be better.
1: Η Καλέξικο εδώ ενός ενδυνάμεις με τον τραγουδιστή και πολιοργανίστα Φαρίς, που έχει ρίζες από την φίλη των Τουαρέκ της Σαχάρας, και ένα κομμάτι με τίτλο You All Don't Know What's Going On από το 2020 και το άλμπουμ Border Patrol, ένα τραγούδι που καταγγέλει την ανθρωπιστική κρίση που συναντά κανείς στα σύνορα Αμερικής με το Μεξικό. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, είναι 5 λεπτά μετά τις 2, ακούτε κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Εορτάζων Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά στις σωτηρίες, στους σωτήριδες, να σας χαιρόμαστε όλους. Η χαλαρή ερμηνεία του JJ Cale ακολούθε για τη συνέχεια. Τη σειρά του τραγουδά για τη μοναξιά αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα που συναντά κανείς στο κέντρο του Λος Άντζελες, μακριά από τη λάμψη του Hollywood. Downtown LA, JJ Cale, καλώς ήρθατε στον κόσμο.

το εξαιρετικό Eldorado άλμπουμ του Γκίσμο Βαρίγιας που κυκλοφόρησε το 2017. Τον απολαύσαμε στο κομμάτι No War και έρχεται η πολυτάλαντη μαλινέζα τραγουδοποιός η Φατουμάτα Ντιαβαρά, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της αφρικανικής μουσικής. Επέστρεψε το 2026 με το άλμπουμ Massa, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το κομμάτι Σιγκούι, το οποίο ερμηνεύει στη μητρική της διάλεκτο στα Μπαμπάρα. Καλησπέρα σε όλους.

Και αυτό είναι καινούργια κυκλοφορία, το κομμάτι με τίτλο Something I Said, ο Τζαμαϊκανός πρώτο ζει, και ένα άλμπουμ με τίτλο The Art of Acceptance που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια να συναντήσουμε την Holly Cook, μια μουσικός που κουβαλάει στις φλέβες τη σπουδαία μουσική κληρονομιά. Είναι η κόρη του Paul Cook, του θρυλικού drummer των Sex Pistols, και της Jenny Cook που έκανε φωνητικά κάποτε για τους Culture Club. Έχει όμως χτίσει τη δική της αυτόνομη πορεία και θεωρείται και μία από τις πιο χαρισματικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής ρέγγι σκηνής. Από το άλμπουμ της Vessel of Love του 2018 ακούμε Stay Alive.

Κι άλλο ένα από τα κορυφαία ορχιστρικά κομμάτια στην ιστορία του κινηματογράφου. Από την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος» του 1966, Ένιο Μορικόνε, «The Ecstasy of Gold Story Work» του Μπαντίνι.

trip hop με κινηματογραφική ατμόσφαιρα στο προηγούμενο κομμάτι, το Season Song από τους Blue States και από το άλμπουμ Man Mountain του 2002, να έρθουμε στους Salt και το υπέροχο Wildfires.

Αυτή ήταν η Αγία Αναλή με το κομμάτι House Broken, φέρνει τον κλασικό ήχο της Motown στο σήμερα, δίνοντάς του όμως μια σύγχρονη λάμψη και ένα πολύ ωραίο soul κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και που κυκλοφόρησε φέτος. Πάμε τώρα στον βετεράνο soulman τον Lee Fields μαζί με τους Expressions σε ένα κομμάτι γεμάτο σεβασμό και γοητεία, φόρος τιμής. Στις γυναίκες κάθε είδους, Ladies, από το άλμπουμ My World του 2009.

0: και η Μελόγκο, τίτλος του κομμάτιου που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ένα κομμάτι που βασίζεται σε σάμπλ από το Strange της θρυλικής τραγουδίστριας της country της Patsy Cline. Ήταν ο Ιρανο-Αμερικανός DJ και παραγωγός της House of Saram που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως το ίμιση του διδήμου των Deep Dish και μαζί του Αμερικανός rapper Kid Cudi. Αυτό προηγήθηκε, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο επόμενο κομμάτι. Είναι ο Αμερικανός rapper AC Alone που με τη σειρά του παντρεύει hip hop με ρετρό soul της δεκαετίας του 50.
1: You know, there are times in life when everyone gets lonely.

Jack Johnson και Germanos Gutierrez, φετινή κυκλοφορία το Drink the Water από το soundtrack του ντοκιμαντέρ Surfing Music. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Everlast εδώ, με ένα κομμάτι που έγραψε το 2007 για το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς εγκλήματος Saving Grace, που του είχε χαρίσει και μια υποψηφιότητα για βραβείο Emmy στην κατηγορία καλύτερου τραγουδίου για τίτλους αρχής. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μας ερχόσουν για λίγο ένα από τα πιο διαχρονικά και ρομαντικά κομμάτια της ελληνικής μουσικής, σύνθεση του Μιχάλη Σογιούλ, στίχη του Μίμη Τραϊφόρου και η Δανάη Στρατηγοπούλου, υπήρξε η πρώτη και η ιδανικότερη ερμηνεύτριά του από το 1948, είναι ηχογράφηση όμως το remix τον Αλέξη Καλοφολιά και Θάνου Αμοργινού από το soundtrack της ταινίας «Σώσε με» του Στράτου Τζίτζι. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλο ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό κομμάτι της ιταλικής pop σκηνής από το 1968 αυτό και τον Μιλανέζο τραγουδιστή, πιανίστα και συνθέτη τον Πάκη. Το καλλιτεχνικό όνομα του Πασκουάλε Κάντζι, ακούμε Il Segno del Tuo Amore.

Il segno del tuo amore, ο Πάκη, και να επιστρέψουμε στο σήμερα της μουσικής από τη Μεγάλη Βρετανία η συνέχεια και το ψυχεδελικό Soul Project του Charlie Perry, τους Common Saints. Ακούμε το κομμάτι Idolize από το ντεμπούτο τους με τίτλο Cinema 3000. Καλησπέρα και πάλι.

Ρετρό αισθητική εδώ και ένας μελωδικός γλυκός ρυθμός, όπως ακριβώς και το όνομα του συγκροτήματος, η Mellows, από το άλμπουμ Children of Wolfman, κυκλοφορία του 2023. Άκουσαμε το κομμάτι Let It Grow. Πάμε πίσω στο 1968, από το τρίτο άλμπουμ των Doors, το Waiting for the Sunset, ένα από τα πιο μελωδικά και τρυφερά τους κομμάτια.

Ήταν το αμερικανικό indie folk συγκρότημα η Cotton Jones από το 2009 και εκείνο το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Paranoid Cocoon. Ακούσαμε το Blood Red Sentimental Blues. Με το City of the Sun ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο με το ορχιστρικό κομμάτι Angeles. Ειδήσεις σε τίτλους σε λιγάκι από το Earth News Radio και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότηση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Περάκης.

0: Μαρακάκης. Ουκρανικά ντρόουνς καμικάζι προκάλεσαν το θάνατο δύο αμάχων και τον τραυματισμό άλλων πέντε στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογίας των προβάτων έπειτα από μόλις εκτροφών στην Καστοριά. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παρός στην κηδεία ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά εύθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Ωραίο σύγχρονο rock steady από τον Joey Quinones και ένα κομμάτι που μας αρέσει πολύ εδώ στο Κόσμος 93,6 την τελευταία περίοδο από το ολοκένουργιο του άλμπουμ, το In a Soul Steady Situation. Συχνά πυκνά τον ακούμε και με το συγκρότημά του, του Sincere's. 37 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα Κόσμος του 93,6. Ζεστό μεσημέρι 5ης 6 Αυγούστου. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές. Original Rock Steady για τη συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Θα ακούσουμε ένα single που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από το θρυλικό soundtrack της ταινίας The Harder They Come. Είναι οι Slickers με το Johnny Too Bad και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Cosmos. Κλασικά αυτό το ωραίο κομμάτι με τίτλο Mr. Reggae ή αλλιώς I Hear Music. Ήταν ο Crater Boys, ένα συγκρότημα σύμβολο για τη Χαβάη. Έγιναν διάσημοι για τον τρόπο που συνδυάζαν το γιουκαλίλι και έτσι αυτά τα απαλά φωνητικά. Και έρχονται οι Jolly Boys με μια μοναδική διασκευή του κλασικού hit της Amy Winehouse. Αυτή σε ρυθμούς Μέντο, το πατροπαράδοτο τζαμαϊκάνικο ύφος που προηγήθηκε τη Ska Rehab.

Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια στην ιστορία της hip-hop μουσικής, το απόλυτο party anthem της δυτικής ακτής της Αμερικής, με αυτή την απαράμιλη ενέργεια που είχε ο Tupac Shakur και ο Dr. Dre μαζί του από το 1995, βασισμένο στο επίσης φανταστικό Woman to Woman του Joe Cocker. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα σας λόγια στα μηνύματα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα κομμάτι από το 1987 που θεωρείται και η βάση του σύγχρονου hip-hop, από το δίδυμο Eric B. και Rakim. Η βρετανική ομάδα των Cold Cut δημιούργησε αυτό το remix, ενσωματώνοντας και τα φωνητικά της Όφρα Χάζα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο και εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία σου, πολύ καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: The Night Kids.
1: Was it good enough for you?
2: Η ώρα στον κόσμο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

It's now or never. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα και είναι 5 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα 5, είναι 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Now or never ή αλλιώς μία και σήμερα για εμάς. Φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι σε μία φάση, ας το πούμε έτσι, αναμονής ή τουλάχιστον περισσότεροι, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι που θα, από αύριο δηλαδή, θα αρχίσει και θα αδειάζει πάρα πολύ η πόλη. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Πάμε για το επόμενο δύο ώρο μαζί.

Susan O'Neill και Valerie June και For What It's Worth εδώ στο Κόσμος 93,6 και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα που πέρασε πολύ δυνατά στην επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στο News 24/7 για το τι συμβαίνει στη Βρετανία σχετικά με τα γυαλιά της Meta και έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς γιατί παρουσιάζει δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας ιστορίας. Γράφει λοιπόν ότι όταν η Meta επιστράτευσε την Kylie Jenner για να προωθήσει τα νέα της γυαλιά κατά σκόπους, ήλπιζε ότι η συσκευή θα γινόταν τόσο αποδεκτή από το ευρύ κοινό σου, τα tablets και τα smartwatches. Το θέμα είναι όμως ότι τα σχέδια αυτά βρήκαν εμπόδια στη Βρετανία, όπου μια σειρά από χώρους, από εστιατόρια μέχρι και pub, απαγόρευσαν τα γυαλιά θέλοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των πελατών και του προσωπικού τους. Και ο διάσημος εστιατόρας Jeremy King λέει πως οι επισκέπτες δεν πρέπει να φορούν γυαλιά που καταγράφουν για να μπουν μέσα στο εστιατόριό του. Μιλώντας στο Guardian μάλιστα σημείωσε ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ εν γνώση μου καμία παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών μας πέρα από όσα βλέπουμε με τα μάτια μας, με τα μάτια που μας έδωσε η φύση. Ανάλογη στάση κρατούν και άλλα εστιατόρια αλλά και pub στην Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που λέει ότι πια ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που διαρκώς καταγράφονται τα πάντα, οπότε για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η απαγόρευση σε συγκεκριμένα εστιατόρια. Έχει μπει και το θέατρο στο μεταξύ στο παιχνίδι στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς τα ATG Theaters, το γκρουπ αυτό, η ομάδα αυτή, ανέφερε ότι η καταγραφή απαγορεύεται και ότι όποιος φοράει τα γυαλιά κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα καλείται να τα αφαιρέσει. Εδώ δίθεται ένα και άλλο μεγάλο θέμα, γιατί οι περισσότεροι σε παραστάσεις αλλά και σε συναυλίες, σε άλλου είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις καταγράφουν. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Και οπότε κάπως έτσι είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στη Μεγάλη Βρετανία σε σχέση με τα συγκεκριμένα γυαλιά που καταγράφουν. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Γίνεται λέει πολύ μεγάλη προσπάθεια από την εταιρεία να τα να επικρατήσουν, αλλά υπάρχουν αντιστάσεις από ό,τι φαίνεται.

Στο μεταξύ, η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο σχεδιασμός επιτρέπει στους χρήστες να ζουν τη στιγμή χωρίς να κοιτάζουν συνεχώς την οθόνη του κινητού τους. Όταν είσαι σε μια συναυλία, σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα εστιατόριο με τους φίλους σου, καλύτερα είναι να κοιτάς αυτό που συμβαίνει, αυτό που σε αφορά και όχι το κινητό σου.

Βρήκα λεξικό από τα παλιά και τα αγαπημένα. Και θέλω να πάμε στη Γαλλία τώρα. La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν πολύ ωραίο άλμπουμ μέσα στο 2026. Από εκεί αυτό εδώ το πρώτο σίγγλ, Love Again.

Gabriel's Love and Hate in a Different Time και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έχουν κάνει στο One Man φοβερή λίστα με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι ο ορισμός της μετριότητας. Έχει γέλιο πραγματικά. Νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε για την τέντα που δεν είναι ούτε σκηνή ούτε ομπρέλα. Έχει τα μειονεκτήματα και των δύο και δεν μαζεύεται, λέει, με τίποτα στη θήκη της, εκτός και αν ξέρεις οριγκάμι. Έχει πλάκα αυτή η λίστα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος Radio.gr.

Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο vibe αυτό το remix, μάλλον remix, το Monster από Ρούτι και λίγο πριν Little Sims και Lydia Kito και το Only. Και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και που είχαμε μείνει σε αυτή τη λίστα που έκανε το One Man με τα 50 καλοκαιρινά πράγματα που είναι, λέει, ο ορισμός της μετριότητας. Έχω κολλήσει εγώ με αυτή τη λίστα, μου άρεσε. Και διαβάζω και άλλα, όπως το δίκλινο, λέει, με ενωμένα δύο μονά κρεβάτια, όπως το καρπούζι, λέει, χωρίς κουκούτσια, το στρώμα θαλάσσιο στο οποίο δεν χωράς να ξαπλώσεις, αλλά και η ψάθα, λέει, σε παραλία με πέτρες, μη σου τύχει.

Ελάτε να πούμε τι δεν αντέχουμε στις διακοπές. Για να το βγάλουμε από το πρόγραμμα. Περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio

Brothers. Ξεκινάμε καλησπέρες στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Αθήνας, σε εσάς που είστε εκεί στην Πελοπόννησο, σε εσάς που είστε στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στη Μάνη και μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες από την παραλία που βρίσκεστε, άλλο πράγμα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: of Stella. Κάτε Πόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τζαλίν εν Κόντα από τα λίγο παλιότερα και If You Don't Want My Love. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απόγευμα Πέμπτης. Και είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, εκτός αν θέλετε να μας βρείτε και στα social, Κόσμος 936.

CTK και Strange Things, από εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε αυτόν εδώ το σταθμό. Και είναι Πέμπτη σήμερα, οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στα θερινά σινεμά και στις αίθουσες, καθώς είναι η μέρα που βγαίνουν νέες ταινίες. Λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το εξής: βγαίνουν 4 ταινίες και είναι και οι 4 από την Γαλλία. Ξεχωρίζει φυσικά ο Παραχαράκτης σε σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé, και μας διηγείται την ιστορία του Πολωνού μηχανικού Γιάν Μποζάρσκι, ο οποίος στη μεταπολεμική Γαλλία εξελίσσεται σε θρυλικό παραχαράκτη, τον Σεζάν της πλαστογραφίας. Ασύλληπτος για χρόνια, γίνεται ο αιμονικός στόχος του ικανότατου και επισηματάρη αστυνομικού επιθεωρητή Ματέι, και όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, είναι μια αληθινή συναρπαστική ιστορία και ένα αστυνομικό θρίλερ παλαιάσκοπης με κοινωνικό πρόσημο. Πάνω απ' όλα όμως, το διεισδυτικό πορτρέτο ενός οραματιστή καλλιτέχνη στο κυνήγι της καταξίωσης. Επίσης σήμερα βγαίνουν 2 κωμωδίες γαλλικές. Φυσικά θερινό σινεμά χωρίς γαλλική κωμωδία δεν γίνεται. Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες, η μία ταινία, ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου ή άλλη, και μια ταινία συνεφίλ, το γνήσιο αντίγραφο από το 2010, σκηνοθεσία Μπάς Κιαροστάμι και φυσικά Ζουλιέτ Μπινός.

0: clap your hands now. Liquid Spirit.
1: Gregory Porter, Liquid Spirit. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30 για την ιστορία της ημέρας. Θέλω να σας πω, διάβαζα τώρα πως σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, και η διεύθυνσή του δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιάς, αγροτοδασκή έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδας Κύρο, από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Τη νέα πλατφόρμα MyArgo για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεως στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει στο Πασόκ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Τραυματισμένη εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγνους Μπρίνερ μετά την κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο είπα συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλικιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Κόσμος 93.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ροζή και Εξίστε ο Μαβός εδώ στο Κόσμος 93,6. Τελική ευθεία για εμάς για σήμερα, γιατί έχουμε και την αυριανή εκπομπή και μετά ραντεβού προς το τέλος Αυγούστου. Ο Γαβέλη Ρεμούνδος έχει έρθει τώρα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντσογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες, τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

0: Somebody That I Used To Know, Gautier. Και ήθελα να σας πω τώρα, λίγο πριν φύγουμε, για τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του 2026 για την Gen Z που δημοσίευσε το Time Out, και φυσικά η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.000 κάτοικοι των πόλεων ηλικίας 18 έως 29 ετών σε 150 πόλεις παγκοσμίως, οι οποίοι έδωσαν την πρωτιά φυσικά στο Τόκιο. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να μιλήσουν για το βαθμό που είναι ευχαριστημένοι από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την ποιότητα και το πόσο προσιτά είναι τα εστιατόρια, την νυχτερινή ζωή και γενικότερα τη διασκέδαση, αλλά και το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους. Το Τόκιο κέρδισε πολύ τους νέους, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στην ποιότητα της νυχτερινής ζωής, παρόλο που μόνο το 1/3 των ερωτηθέντων θεώρησε το κόστος για μία βραδινή έξοδο προσιτό οικονομικά. Παράλογο το λες. Λοιπόν, το Πόρτο ήταν επίσης ψηλά στις προτιμήσεις, καθώς πρόκειται για μια πόλη, λέει, με αρκετά οικονομικές επιλογές σε φαγητό και ποτό, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πολιτισμό. Άλλη μια πόλη με αρκετές επιλογές πολιτιστικής κατεύθυνσης είναι η Μελβούρνη, που βρίσκεται τρίτη στη λίστα, με το 97% των ερωτηθέντων να επαινεί το γεγονός ότι μπορείς να βρεις θέατρο και live και συναυλίες, δηλαδή σχεδόν όλα τα βράδια της εβδομάδας. Και στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Εδιμβούργο, που συγκεντρώνει αρκετούς θαυμαστές γιατί έχει αυθονία χώρων με πράσινο και έχει, λέει, καλή νυχτερινή ζωή και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την πεντάδα ολοκληρώνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out επένεσε ως κοινωνική και συγκριτικά προσιτή πόλη, όπου οι νέοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νυχτερινή ζωή, την κουλτούρα και την αυξανόμενη ποικιλία των χώρων αναψυχής και σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, η Αθήνα βρίσκεται στη 16η θέση της λίστας. Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι χαρούμενο στην Αθήνα γιατί προσφέρει πολλές επιλογές, και ένα ποσοστό της τάξης του 91%, εντυπωσιακό ποσοστό, περιγράφει τη γειτονιά του ως απίθανη. Μάλιστα.
1: Ehi, ti aspettavo, A quest'ora pensavo non venivi più. Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in alza a noi. E perché ride?
0: Η Νάπολη πάντως είναι στην 11η θέση. Το σκέφτηκα γιατί αυτό το τραγούδι λέγεται Via Partenope. Τελευταία στη λίστα είναι

Arlo Parks, Two Sided, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλές βόλτες, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Specials στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Είναι Πέμπτη, είναι 6 Αυγούστου. Η μουσική στα ραδιοφωνά σας είναι Κόσμος. Γαβρίλη Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Master Blaster, Jamming, με λίγα λόγια, Stevie Wonder στον αέρα μας. Ζεστός ο Αύγουστος. Και σαν η Αθήνα να αδειάζει λιγότερο.

End of the road, no guidance στον αέρα μας. Τι συμβαίνει στο end of the road, κανείς δεν το ξέρει. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media. Καλείτε στο 2160-66-429. Εκκλέσια, welcome to Εκκλέσια, Ναΐκα. Άλλο ένα ωραίο άλμπουμ στο 2026 και δύο φωνές που τις είδαμε και στην Αθήνα. Ναΐκα και Νογκαέρες. Γαλλία ή τι τώρα. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα 25 εκατομμύρια από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότης προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλο στη Λάρισα. Από αέρωση δράμουν 3 αεροσκάφη. Έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν από αέρος 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μεταβαίνουν και ενισχύσεις. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ισραηλινοί εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες σε βάρος ενός Εβραίου επίκου για τη δολοφονία πέρσι Παλαιστίνιου ακτιβιστή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το πρώτο τέτοιο κατηγορητήριο εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια εν μέσω αύξησης της επικιστικής βίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, μέχρι 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος

Ζούμπι, Λέων Φαλ, Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο και αυτό το 2026, 7 παρα 25 απογευματάκι Πέμπτης. 6 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, καλοκαίρι 2026. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μαρί Φλουές, Ντόνα Ντομάρ στο 2026 και αυτό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις ντονιστήκατε. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber. Στο κινητό σου απλά κάνεις ένα search, Κόσμος Radio. Στέλνεις στο Viber, στο Messenger, στο Instagram. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου

California Dreaming που μας πάει σε ένα όμορφο Καλιφόρνια, στην Καλιφόρνια μουσικά από Mercy και μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στο 2024.

ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη και οι δύο γλώσσες, αν τις μιλάς, σου δίνουν πολλά πράγματα. Περισσότερα από όσα νόμιζες, λένε δύο έρευνες. Οι άνθρωποι που λένε ευχαριστώ συχνά έχουν καλύτερη υγεία. Αυτό έδειξε έρευνα του Harvard. Η ευγνωμοσύνη κάνει πολλά για το σώμα, για το μυαλό, για την ψυχή. Η ευγνωμοσύνη, όταν εκφράζεται τακτικά και ειλικρινά, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, βελτιώνει τον ύπνο και ενισχύει το νοσοποιητικό. Δεν είναι ευγένεια, είναι φυσιολογία. Και αν μιλάς δύο γλώσσες, μια έρευνα δείχνει ότι η γλωσσία καθυστερεί την εμφάνιση της άνοιας κατά 4-5 χρόνια. Ανεξάρτητα από μόρφωση, επάγγελμα ή φύλο, ο εγκέφαλος που διαχειρίζεται δύο γλώσσες παραμένει πιο ευέλικτος, σαν ένας μυς που γυμνάζεται καθημερινά. Και το ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη σου δίνει καλύτερο ύπνο και ψυχή και μυαλό.

Thank you από τη Liz Wright. Ο Τσέχοφ έλεγε ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά εξειδικευμένους επένους για να αποφύγουμε μια ευρύτερη πραγματικότητα, μετατρέποντας τα κοπλιμέντα σε μια έτσι, μορφή κοινωνικής παραλλαγής. Δηλαδή, αυτό είναι και μια υπενθύμηση, έλεγε, του πόσο συχνά η γλώσσα μας είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει την κοινωνική αρμονία παρά να εκφράζει μια δύσκολη αλήθεια. Έτσι καταφεύγουμε σε ασφαλή κομπλιμέντα όταν αδυνατούμε να προσφέρουμε έναν αληθινό έπαινο, έτσι. Γι' αυτό έλεγε ότι ο Τσέχοφ ότι όταν μια γυναίκα δεν είναι όμορφη, οι άνθρωποι της λένε πάντα «Έχετε ωραία μάτια, έχετε πολύ ωραία μαλλιά».

0: Love Stellar. Κάτε Πόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτ. Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Girl, Van Morrison, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι 5η είναι 9 Αυγούστου, 6 λεπτά μετά τις 7. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Καλοκαίρι 2026, ζέστη φοβερή. Αθήνα αδειάζει πιο σιγά νομίζω από τις άλλες χρονιές. Κάτι υπάρχει ακόμη. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2001, μέσα από το άλμπουμ New Favorite, η Alison Krauss, Union Station, Dante Minsky.

0: It all comes down to you. Ακούσαμε τον Dante Mintz και μαζί με την Alison Krauss του Union Station, δηλαδή και ο Jerry Douglas μαζί, να λέει ότι δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει κανείς μια γυναίκα διανοητικά, έτσι. Γιατί αυτό λέει μέσα ο Dante Mintz, και ότι οι γυναίκες συνεχώς κάτι θα βρουν να πούν στους άντρες, ας πούμε, να μην είναι ποτέ ικανοποιημένες με τίποτα. Δεν υπάρχει και αυτό το αστείο που έλεγε ένας, νομίζω ο Κάρλιν το είχε πει σε ένα stand-up του, ότι αν λέει, νομίζω, όχι, το είχε πει και ένας καθηγητής φοβερός, α, θα θυμηθώ το όνομά του, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος, αυτό, εκείνος το είχε πει σε ένα live, σε μια ομιλία που είχε κάνει στο TEDx. Αν λέει ένας άντρας βρεθεί στο δάσος μόνος του, χωρίς να το βλέπει κανείς, και δεν ξέρει η γυναίκα τι έχει κάνει, έχει πάλι άδικο ακόμη και όταν δεν είναι στα μάτια μπροστά της γυναίκας.
1: Cosmos Classic.

0: heaven, you know that I love you.
1: Vehicle, Shirley Bassey. Ανάμεσα στα σχόλια που κάνουν ξένοι για την Ελλάδα, ότι δεν νιώθουν safe, δεν νιώθουν ασφαλείς μέσα στην πόλη, έχουν εντυπωσιαστεί και πολλοί καλλιτέχνες όταν ήρθαν εδώ και στις συνεντεύξεις που κάναμε παρέα. Αλλά είχα παρακολουθήσει και το φοβερό συγκλονιστικό, το stand-up comedy του Louis C.K. Είναι φοβερό να βλέπεις αυτό το επίπεδο σε stand-up ζωντανά. Είναι τρομερή εμπειρία, δεν έχει καμία σχέση με το να βλέπεις βίντεο στο YouTube. Ο Louis C.K. είχε σχολιάσει κατευθείαν στο ξεκίνημα, στην αρχή του stand-up, το πόσο άσχημη του φάνηκε η Αθήνα. Ότι είναι όμορφη πόλη, έχει κάποια όμορφα πράγματα, αλλά έχει και μια έτσι εντυπωσιακή σκληρότητα και ασχήμια στα κτίρια, στο πώς μοιάζει. Το ίδιο είχε πει και η Danny Klein, τον Vaya con Dios, ότι σοκαρίστηκε λίγο, έτσι δεν της φάνηκε πολύ καθαρά εκεί σε ένα ξενοδοχείο που έμενε η περιοχή around. Τους έκανε εντύπωση η Αθήνα. Δεν είχε τόσο ομορφιά στα μάτια τους. Και νομίζω ότι χτίζεται πολύ, πάει πιο κοντά προς μια κατεύθυνση που δεν τη λες και αρμονική.

Φιλάκι Λίλης, πάρα ο Στέλλαρ στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Λέγαμε για το stand-up και εκτός και στον αέρα για την αποδομητική σχέση. Είναι φοβερός, είναι τρομερό το πόσο αποδομεί το political correctness ο Louis C.K. Η πολιτική ορθότητα τη ρίχνει στα τάρταρα με έναν τρόπο φοβερό, την αποδομή, η οποία αποτελεί και έναν από τους βασικούς πυλώνες του χιούμορ του, ειδικά μετά από την επιστροφή του στη σκηνή. Χρησιμοποιεί λέξεις που θεωρούνται απαγορευμένες, είναι μέσα στους κανόνες της πολιτικής ορθότητας, που την αποδομεί με έναν τρόπο συγκλονιστικό και απλό ταυτόχρονα, που σε κάνει να σκέφτεσαι πόσο ανούσιο είναι αυτό, ότι πολλές φορές πόσο το ξεγυμνώνει. Αυτό μπορούν να το κάνουν με τεράστια ευκολία stand-up comedians όπως ο Louis C.K., ο Stanhope, ο Carlin. Φοβερές στιγμές, ιδιαίτερα εκεί σε αυτό το τομέα, σε αυτό το topic. Bad Bunny, Nueva York.

Αναμφισβήτητα ήταν η μεγαλύτερη mainstream στιγμή του 2026 με διαφορά. Εντάξει, πήρε και τα γκράμμε του όλα, οι μεγαλύτερες συναυλίες. Γλυκός, υπέροχος, Bad Bunny, το 26 όλο δικό του μουσικά mainstream, όταν μιλώντας έτσι μιλάμε για τη mainstream σκηνή φυσικά, γιατί ακούσαμε υπέροχα πράγματα σε πολλά είδη μουσικής το 26. Enter Loop και Flavia Coelho. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, έτσι, με ένα search. Κόσμος Radio, Facebook, Instagram, social media, όλα.

0: Σίδωροφ Στέλλα, Κατεπόστανη, Κόραμ Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Ο πενιντάρης Γιώργος Ζαμπέτας εδώ από τους Λοκομόντο, ένα νέο σίγκλ που μόλις κυκλοφόρησε ο πενιντάρης από Λοκομόντο. 8 παρα 25, απόγευμα 5 είναι στον κόσμο, είστε πάντα συντονισμένοι.

Γιάννης στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο μουσικές road trip μουσικό στα ραδιόφωνά σας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας, για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα. Μάνου Τσάο στον αέρα μας, Desaparecido. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε στο Viber, στο Messenger.

0: Λαρέα Αλιτέ, Αμαντού και Μαριάμ. Μπορεί ο Τζόνι Κας να ήταν σε ένα σκοτεινό δρόμο με θυσμούς, αλλά ο μύθος του Outlaw, παρά τη φήμη του ως παράνομο και ότι έχει κάνει φυλακή από τις φωτογραφίες σύλληψης, mugshots που είχε ο Τζόνι Κας, δεν μπήκε ποτέ φυλακή και η φωτογραφία του με τον επίδεσμο στις φυλακές Folsom ήταν σκηνοθετημένη για προωθητικούς σκοπούς. Το Folsom Prison Blues γράφτηκε το 1955, εμπνευσμένο από μια αστυνομική ταινία του 1951, Inside the Walls of Folsom Prison, που παρακολούθησε ο Κάσος, υπηρετούσε στην αεροπορία στη Γερμανία και όχι από προσωπικές εμπειρίες φυλάκισης, και αυτό το είχε χρεώσει και ο πατέρας του, ότι το παίζει outlaw, ας πούμε, και λέει ψέματα στον κόσμο, γιατί είχε μέσα το στίχο που συντονίστηκαν οι φυλακισμένοι, το «I saw a man in Reno just to watch him die». Είναι μυθοπλασία. Ο Τζόνι Κας απλά ήθελε να βρει ένα λόγο, το αναδικαιολόγητο και σκοτεινό λόγο που μπορεί να γίνει μια δολοφονία, που δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος. Και είναι κατά, φυσικά, δεν το αρέσει καθόλου, αλλά πήρε μια ατζέντα ως ένας άνθρωπος με στην ενσυναίσθηση. Έγινε ιστορική συναυλία στο Folsom Prison, απογείωσε την καριέρα του, εδραίωσε την εικόνα του ως καλλιτέχνη με βαθιά ενσυναίσθηση για τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Και αν και η εταιρεία δεν το ήθελε, ο Τζόνι Κας είχε τα δίκια του. Το κοινό ηχογραφήθηκε στη συνέχεια, γιατί λένε ότι ήταν λίγο κουμπωμένοι οι άνθρωποι στο live αυτό στις φυλακές Folsom. Δεν ένιωθαν ότι μπορούν να εκφραστούν πολύ. Οπότε όλα αυτά που ακούμε μπήκαν μετά σε ένα μοντάζ που είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά σε άλλη στιγμή της βραδιάς.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Folsom Prison Blues, όταν στις φυλακές Folsom ήταν ο Τζόνι Κας. Και αυτή τη μέρα, 6 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, όταν η Stevie Nicks κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ και έδειξε με αυτό πόσο αξίζει. Καλά, όλοι οι άνθρωποι που λάτρευαν τους Fleetwood Mac, η ιστορία ολόκληρη το έδειξε πόσο άξιζε η Stevie Nicks. Δεν περιμέναμε τον Μπελαντόνα να βγει το 81 για να καταλάβουμε τι είναι η Stevie Nicks. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο όταν φεύγεις από ένα τόσο δυνατό γκρουπ που ήταν η Fleetwood Mac, γιατί ήταν και μια ομάδα που έγραφε φοβερή μουσική και ήταν φοβεροί ερμηνευτές όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Γι' αυτό ήταν σημαντικό το Μπελαντόνα, γιατί εκεί ήταν η Stevie Nicks. Έξω από αυτό το πλαίσιο, το πολύ πολύ δυνατό, από τα πιο δυνατά στην ιστορία της μουσικής τώρα, το Rumours, Fleetwood Mac. Age of 17, λοιπόν, από τον Belladonna.

Edge of 17 κυκλοφορεί 6 Αυγούστου του 81 σαν σήμερα το Belladonna, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Stevie Nicks. Και με τραγούδια από τον Tom Petty, το Stop Dragging My Heart Around, φοβερός δίσκος. Κλιματική αλλαγή που φέρνει όλο και πιο ακραία καλοκαίρια από τη Μεσόγειο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, παρατεταμένη ζέστη, ξηρασία. Οι πυρκαγιές τείνουν να γίνουν το μόνιμο σκηνικό του καλοκαιριού. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε την Πέμπτη στο κόκκινο και τις 27 πόλεις που παρακολουθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Καύσων. Είναι η πρώτη φορά φέτος που ολόκληρο το δίκτυο βρίσκεται ταυτόχρονα στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης και οι τουρίστες έχουν λάβει μηνύματα για να μείνουν μέσα, να πίνουν νερό. Χαμός στην Ιταλία και η Αυστρία για πρώτη φορά. Με ζέστες πολλές. Σκληρά καλοκαίρια. Waterboys.

Water Boys. Ωραιότατη εκτέλεση Knocking on Heaven's Door με τον ήχο τους, τον τόσο χαρακτηριστικό ήχο τους. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος Summer Jazz Radio. Ιντερνετικά μπορείς να ακούς κόσμο της μουσικής που θέλεις, τις διακοπές σου και τις λίστες που υπάρχουν στο Spotify που προτείνει ο κόσμος. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 6 Αυγούστου, είναι 5η, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. Θα σας αφήσω με μία από τις ωραιότερες στιγμές του Ραούλ Μάλο. Recuerdos, οι αναμνήσεις, δυνατές πολύ, Mavericks και Πέτρος Αδάμ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκληρωμένο

0: Σάχαροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

No woman, no cry. Αυτή είναι η Fugees. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η σήμερα, 6 Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, χωρίς να το πάρουμε και καλά-καλά χαμπάρι, φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και πώς περνάνε οι μέρες. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες, κυρίως με καλοκαιρινή διάθεση. Μπαίνοντας μέσα τώρα στην 7.30 ώρα το απόγευμα, έγραφε το θερμόμετρο 34. Γεμάτους 34, τυλίχες τη ζέστη του σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά, κάνετε διακοπές, στα πάντα, ακόμα και στην πόλη. Γκάμπι Μορένο.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Κόσμος Live Alive, όλες οι εκπομπές, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Και φυσικά το Summer Radio, που είναι το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του δευτέρου προγράμματος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, φωτογραφίες από διακοπές. Πώς περνάτε, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Don't let me down. Αυτός είναι ο Steven Marley από το Old Soul. Πήρε τις παλιές soul επιτυχίες. Πήρε τις παλιές επιτυχίες για την ακριβία, ούτε καν τη soul. Και παρέα με τον φίλο του, τον Eric Clapton, έβγαλαν ένα άλμπουμ. Και λέω με τον Eric Clapton γιατί ο Clapton παίζει σε δύο κομμάτια μόνο. Αλλά βγήκαν σε μια μικρή περιοδία πριν από τρία χρόνια όταν ήταν και είχαν βγάλει, όταν έβγαλε αυτό το άλμπουμ ο Steven Marley. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο ακουστικό σετ όπου έδειξε χαρακτήρα και αυτό ακριβώς που θέλει να κάνει ο Steven Marley και με κομμάτια διαφορετικά αλλά πάντα με, αυτήν την, με αυτό το ρέγγε χρώμα που ξέρει ο ίδιος καλύτερα από όλους. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ήο που μας στέλνετε μηνύματα, πολλούς χαιρετισμούς στην Ερμόπολη. Τι ωραία η Σύρος, έχω να έρθω τόσα χρόνια, πάρα πολύ ωραία. Καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Ο Ραφαήλ Σαντίκ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραφαήλ Σαντίκ. Σήμερα είναι Πέμπτη, φίλες και φίλοι, 6 Αυγούστου, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρους. Έτσι, μία από τις σημαντικότερες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Να πείτε χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στην σωτηρία. Να πούμε και στο δικό μας Σωτήρι του Παναγιώτου χρόνια πολλά, που γιορτάζει, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει βράδυ να κάνουμε εκπομπή. Συνήθως τον Σωτήρι τον ακούτε στις πρωινές εκπομπές εδώ στον κόσμο. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, συνοδεύεται από την παράδοση της ευλογίας των σταφυλιών και την κατάλυση ψαριού, παρότι βρίσκεται επίσημα η Εκκλησία στην νηστεία του 15 Αυγούστου. The Sacred Souls. Μια βόλτα μέχρι το Λος Άντζελες.

Αυτή λοιπόν είναι η Three Sacred Souls, μία από τις πολλές μπάντες μας έρχονται από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο και έχουν αυτόν τον τόσο ωραίο ήχο, ένας ήχος που φίλες και φίλοι δεν έχει πεθάνει ποτέ, κυρίως δεκαετία του 80 και του 90 έκανε μια κοιλιά αν θέλετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ήχος που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχει, ζει και βασιλεύει και υπάρχουν πάντα μπάντες που ακολουθούν ακριβώς αυτό το μουσικό ιδίωμα της δεκαετίας του 60 που τέτοιες μέρες ούτως ή άλλως γιορτάζουν στην Αμερική. Και δεν μιλάω μόνο για τους νοσταλγούς, μιλάω για τους ανθρώπους που πάντα λίγο πριν της Παναγίας θυμούνται το 1969 όταν έγινε πολύ μεγάλη συναυλία στο Woodstock και η άλλη όψη του νομίσματος που βρίσκεται εκεί στο Memphis, στην Graceland, που γιορτάζουν για μία εβδομάδα το λιγότερο μέχρι τις 17-18 Αυγούστου ανάλογα με το πότε πέφτει η ημερομηνία και τιμούν φυσικά το μεγάλο βασιλιά όταν είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Σήμερα ψάχνοντας λίγο και ακούγοντας μουσικές με όλη αυτή τη ζέστη το πρωί, ετοιμάζοντας λίγο την εκπομπή, έπεσα πάνω σε μια διασκευή, γιατί ξέρετε υπάρχουν και καλές και κακές διασκευές, μάλλον να το πω όπως θέλετε, υπάρχουν καλές διασκευές και υπάρχουν και διασκευές οι οποίες δεν είναι ωραίες, να το πω πιο ευγενικά. Μια λοιπόν διασκευή από ένα συγκρότημα που δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να ερχότανε. Βρέθηκα πριν από καιρό στο Public, το πέρυσι μάλλον, όταν η Time Impala είχαν κάνει και είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους, μάλλον είχαν κυκλοφορήσει το δίσκο τους τότε και είχαμε κάνει προακρόαση, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και εδώ προακρόαση πριν από μερικές εβδομάδες στο δίσκο των Rolling Stones. Πάνω λοιπόν στο Time Impala πέτυχα μια διασκευή που είχαν κάνει στο κομμάτι του Edwin Collins. Τη μεγαλύτερη επιτυχία του Edwin Collins. Και να μην το ξέρετε, φαντάζεστε ποιο είναι.

Αυτός είναι ο Ροζ με το Φεφέ και το Μαλαντί Νταμούρ, το παλιό τραγούδι του Ανρί Σαλβαντόρ από το Ανρί Σαλβαντόρ το Μπραζίλ. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο.

Από το 2007 αυτός είναι ο Paul Simon. Paul Simon με τον Wycliffe Jean στο Fast Car. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι του Java παρέα με τον Winston McAnuff. Winston McAnuff ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Τον είχαμε μάθει με το I Need a Dollar πριν από 20 και πλέον χρόνια. Και εδώ βάζει φυσικά τον ήχο το γαλλικό rap και το R&B με ένα κλασικό ήχο από την Τζαμάικα που ξέρει και έχει τις αποσκευές του Winston McAnuff.

Διαβάζουμε αυτές τις μέρες για την Αριάννα Γκράντε, η οποία σταμάτησε για τις συναυλίες, σταμάτησε για τις ηχογραφήσεις, σταμάτησε και ένα άλμπουμ που ήταν ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή για να βγει. Σταματάει λοιπόν από την μουσική βιομηχανία και τα κάτι φωτογραφίες Αριάννα Γκράντε, όχι τώρα, εδώ και καιρό, το ότι δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα υγείας. Η ίδια γενικά ασχολείται με την ψυχική υγεία εδώ και χρόνια. Μακάρι να είναι καλά και κάποια στιγμή να επιστρέψει, διότι αυτό συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες. Άμα δούμε και λίγο στα 70s και στο παρελθόν, μπορεί τότε να μην υπήρχαν τα social media, να μην υπήρχαν το TikTok και όλα αυτά τα μέσα τα οποία μπορείς άμεσα να καταλάβεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα και τι συμβαίνει στον κόσμο από τη μία άκρη στην άλλη. Τότε ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Χρειαζόταν εφημερίδες, χρειαζόταν τα περιοδικά, καμιά συνέντευξη, άντε να το βρεις στον καλλιτέχνη. Αυτά γινόταν πάντα, φίλες και φίλοι, δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε είναι λογικό, απλά τώρα να μας κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση, επειδή η τεχνολογία και τα πάντα γίνονται όλα γρήγορα. Είναι αυτό που λένε everything goes in a New York minute. Αυτό όμως το οποίο διάβαζα σήμερα στο Rolling Stone και δεν είναι νέο, είναι το ότι ο Glenn Hughes δεν θα συνεχίσει να ηχογραφεί και εκείνος, ο πρώην, όπως ξέρετε, μουσικός και ένα από τα ηγετικά στελέχη της μπάντας των Deep Purple. Είχε έρθει μάλιστα το Μάιο του 24. Δεν παίζει ο Hughes πια με τους Deep Purple. Θα κάνει, λέει, μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και σταματάει και εκείνος τη μουσική βιομηχανία. Βέβαια, ο Hughes είναι 74 στα 75 και η ζωή που έκανε ο Hughes και η μπάντα των Deep Purple είναι 3-4 ζωές δικές μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, μακάρι ο ίδιος να είναι καλά, να το ξεπεράσει και να συνεχίσει. Ο Hughes είχε έρθει στην Αθήνα και είχε εμφανιστεί στο Floyd το Μάιο του 24 σε μια σόλο επαιτειακή εμφάνιση για τα 50 χρόνια του Burn, αλλά δεν συμμετέχει με τους Deep Purple που θα εμφανιστούν οι Purple στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Αλλά ο Hughes δεν αποτελεί πλέον μέλος της μεγάλης εκείνης γενιάς του συγκροτήματος των Purple. Πάμε να συναντήσουμε τον Ζακ Όντον, τον Μπεϊρούτ, να διασκευάζει Λεοζίνιο. Την μελωδία και την επιτυχία που είχε ηχογραφήσει ο Καετάνο Βελόσο.

0: Αυτός είναι ο Μαρκ Λαβουάν. Ο Μαρκ Λαβουάν, ηθοποιός, κάποιοι τον ξέρουν ως ηθοποιό, αλλά και ως τραγουδιστή. Κάποιοι άλλοι τον ξέρουν επειδή είναι ούτως ή άλλως ένας πολύ γνωστός, από τους πιο γνωστούς της γενιάς του ηθοποιός. Και λέω και τραγουδιστής γιατί έχει κλείσει τα 64-65. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια κάποιοι τον ξέρουν, έτσι να κάνουμε και κουτσομπολιό. Κάποιοι τον ξέρουν γιατί, γιατί έχει σύντροφο, επειδή έχει χωρίσει την Αντριάννα Σκλεναρίκου.
1: Who loves the sun?
0: Και αυτός είναι ο Ματ Μπένιγκερ.
1: Who cares that it makes
0: the Ροζάν Κας.

Full of the Sun, ο Matt Berninger, παρέα με τη Ροζάν Κας. Κυκλοφόρησε πέρυσι, πριν από μια εβδομάδα βγήκε καινούριο σίγγλα το Matt Berninger. Matt Berninger που είχαμε τη χαρά να τον δούμε στην Αθήνα. Με πολύ ζέστη βέβαια. Είναι η μοίρα των καλλιτεχνών που ανοίγουν τα μεγάλα φεστιβάλ όταν εμφανίζει 6-7 το απόγευμα και έχει 40 βαθμούς.

Yesterday when I was young, λοιπόν, από τον Roy Clark. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Roy Clark στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, είχε γίνει τότε γνωστή με τη φωνή του Σαλας Ναβούρ. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Eric Burdon από το 2004 και φυσικά Don't Let Me Be Misunderstood. Baby.

0: Σάροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τέτοιες μέρες τον είχαμε δει, 2 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά, πριν από 2 χρόνια. Αυτός είναι ο Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι στην κονσόλα του ήχου, το καλησπερίσουμε. Γαβρίλ, νομίζω μαζί δεν ήμασταν στο live του Λένι Κράβιτς, κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, δεν θυμάσαι. Τόσες συναυλίες, παιδιά, τι να λέμε. Αλλά έχω την αίσθηση όμως ότι είχαμε συναντηθεί εκεί παρέα μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους και γνωστούς για να δούμε τον Λένι Κράβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, είναι 5η σήμερα, είναι 6 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε. Να περνάτε όμορφα, έχει ζέστη, είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και κορυφώνεται την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, και η έξοδος. Η Αμαράλ από το 2007. Στο El Universo Sobre Mí.

Αυτός είναι ο Πρόλετερ, πειράζει το Hello Dolly, πειράζει τον Great Satchmo. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Να καλησπέρισουμε όλους σας που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις ή απλά την καλησπέρα σας και μια φωτογραφία από εκεί που βρίσκεστε ή κάνετε διακοπές και περνάτε όμορφα. Αυτή είναι η Empty Pockets. Ζωντανά, παρέα με το θρύλο, τον Al Stewart. Σε ένα live που έχω γραφτεί και πριν από δύο χρόνια. Στο γνωστό σε όλους μας εμβληματικό Year of the Cats. On the Border, Year of the Cats.

Empty Pockets λοιπόν, παρέα με τον Al Stewart στο On The Border. Al Stewart που έχει κλείσει τα 80 και με την μπάντα αυτή, με τους Empty Pockets, έβγαλε το live το 24. Είπε το 25 ότι θα σταματήσει να τραγουδάει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο ίδιος θεωρεί μετά από 80 χρόνια ζωής ότι κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αν τελικά σταμάτησε και δεν θα βγάλει άλλες περιοδίες ή δεν θα βγάλει άλλο δίσκο. Έχει να βγάλει πολλά χρόνια ούτως ή άλλως δίσκο και είναι και ένας καλλιτέχνης που παίζει, φίλες και φίλοι, από το 65-66 εκεί, και με τον Alan Parsons να τον δείτε, και με τον Jimmy Page σε συνεργασίες, με τον Rick Wakeman, ένα ωραίο άλμπουμ και πολλά άλλα βέβαια, καθότι τον καιρό που ο Al Stewart, ανεξάρτητα αν προέρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και είναι και ένας φανατικός, ένας πολύ μεγάλος συλλέκτης κρασιών. Στο σπίτι του μια κάβα που αριθμεί πάνω από 5.000 φιάλες και συλλεκτικά πράγματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει ιδιαίτερα για την αγάπη του και για το κρασί, και μάλιστα είχε πει ότι όταν είχε βγάλει το The Gear of the Cat, που κλείνει τώρα 50 χρόνια, εκεί περισσότερο το διάβαζα γιατί είχε ηχογραφηθεί το 76, έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, τι το πιο ωραίο, να ακούσεις το Gear of the Cat και να πίνεις ένα ποτήρι κρασί. Sylvie Vartan, παρέα με τους Bon & the Turf.

Από τις πολύ καλές παραγωγές το 2026, αυτός είναι ο Τζάνελ Λεγκόντα και το Doctrine of Love. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το γάλο, το Τιουάιο. Τιουάιο και Electric Spanish. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Από το άλμπουμ του με τίτλο Outsider.

Across 110th Street. Αυτό είναι ο Bobby Womack από το soundtrack από το 1972, το Blaxploitation. Bobby Womack έμεινε στην ιστορία με μερικά τραγούδια και θεωρώ ότι το Across 110th Street άλλαξε λίγο πολύ την ιστορία της μουσικής και γενικά τα δρόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στην ταραγμένη περίοδο στις αρχές δεκαετίας του 70. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να βρούμε τον Αλφρέδο. Τον Αλφρέδο όχι με το Aqua Luna, Aqua Tierra Sol, αλλά τον Αλφρέδο με καινούριο σινγκ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφρέδο και το Rising Sun είναι καινούριο single. Θυμίζει διάφορα πράγματα έτσι. Και δεν είναι μόνο τον Αλφρέδο που ξέραμε, γιατί έχει πει ούτως ή άλλως στο παρελθόν ότι είναι επηρεασμένος από την νεοψυχεδέλεια, είναι επηρεασμένος από τον ήχο του Los Angeles. Βλέπουμε ότι θυμίζει και λίγο Κρουάμπιν, θυμίζει και λίγο τον ήχο που έχει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θυμίζει αυτό το ιδίωμα το μουσικό του Τέξας. Είναι απόλυτα λογικό αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι λίγο πολύ να ακούνε και να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Ο Αλφρέδο λοιπόν, όπου στα νιάτα του άκουγε, επηρεάστηκε από τον ήχο του Ντίλαν και του Λέοναρντ Κοέν. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο από έναν παραγωγό και βίντεο producer και τραγουδιστή, τον Αλεχάν.

Αυτό είναι ένα δίδυμο που μας έρχεται από την Ισπανία και από την Αργεντινή. Η Ναταλία Ντόγκο, Αργεντινέζα και από την Αργεντινή, και η τραγουδίστρια από την Μαδρίτη, η Σάντρα Μπερνάντο. Ξεκινήσαν το 2022 να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, αλλά έχουν βγάλει 2-3 τραγούδια και αυτό το Καμίνο και Πάσα, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2023-2022, είχε ηχογραφηθεί στην Μαδρίτη και έχει κάνει αίσθηση. Κυρίως στη Λατινική Αμερική. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, 93,6, και αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα.

Αυτός είναι ο Πούμα, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα φίλες και φίλοι σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και φυσικά τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν και απόψε στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουρακή για να σας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2. Η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο κόσμος είναι από νωρίς το πρωί πάντα εδώ με καλοκαιρινές μουσικές, με ωραία διάθεση φίλες και φίλοι. Εξάλλου είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, θέλουμε λίγο να ακούσουμε και ωραία πράγματα στο κλίμα των ημερών. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Σέμα Κάμπος. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ 5η 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Σαν σήμερα γεννιέται αυτή η τρομερή φωνή, Joyce Elizabeth Sims Sandiford, με την τεράστια επιτυχία που ανέβηκε στο top 10 τότε, το 1987 συγκεκριμένα. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Imagine Thackeray, Σώσε με, σώσε με. Το ίδιο τραγουδάκι είναι σημόρα αμέσως μετά.

Μία live ηχογράφηση. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ για την ορκέστρα Κοκάν. Ένα άλμπουμ με τίτλο America, Dapton Records, Latin Soul, Boogaloo, Salsa. Αλλά μένω εδώ σκεπιστή στις κουβανέζικες ρίζες τους. Και δύο καινούργιους τραγουδιστές, Μίρια Μελατζλή και Καρολίνα Ολιβέρος. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις τον Ιούλιο που μας πέρασε.

0: beaten by the ocean.
1: Fat Freddy Drops μαζί με Kings, Blackbird. Λέρε Βάσκες, Calypso Blues, σε ένα remix των Mo Horizons. Και αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου, Sunny Festival, Soul to Soul. Μία συνέντευξη την οποία πήρε πριν λίγο καιρό η Κλαούντια Μάτολα. Από τον Jazzy Beat, την οποία μπορείτε βεβαίως να ακούσετε στο Αρτέκο. Και τυχεροί βεβαίως όσοι βρεθούν στο λόφο της Άννας.

Επιτυχία του Λορόν Μπαρντέν, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας και συνθέτης Γάλλος, σε ένα ρεμίξ του Γιουξεκ στο καταπληκτικό Ουαζό.

je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάρα πολύ γνωστή μελωδία. Σαν σήμερα γίνεται ένας από τους πιο συναισθηματικούς κιθαρίστες που πέρασαν στην ιστορία της μουσικής και συνθέτης βραζιλιάνος, ο Μπάντεν Πάουελ Ντιακίνο, γνωστός σε όλους ως Μπάντεν Πάουελ, ο οποίος γεννιέται το 1937, παίρνει το όνομά του βεβαίως από τον παππού του, οι οποίοι ήταν καταγωγής αφρικάνικης. Συναντάει τους ποιητές Βινίσιους Ντε Μοραές, Πάολο Σέζαρ Πινέιρο, και το 1966 το άλμπουμ του Τριστέτσα on Guitar γίνεται μια τεράστια επιτυχία, διεθνής επιτυχία, και από τότε κάνει και τις πολύ ωραίες του τουρνές και συναυλίες στην Ευρώπη μέχρι και την Ιαπωνία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 6 Αυγούστου. Ο Γαβρίλη Ρεμούντος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λίγο πριν ο Αργεντίνος Χωσέ Λαράντ σε αυτό το κείμε είναι Κουέν. Αλλά στο remix του Σαντσαβί Τσιρκουίτο και αυτή είναι η Sharon Red. Σε ένα extended dance mix, Love is gonna get you.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Λίγο πριν Τσιμάια Σουσέγκου, DJ Spector μαζί με Λαρό, Till You Get Enough, και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston, Love Will Save the Day.

Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Σας αφήνω με μια καταπληκτική σύνθεση του Baden Powell και Vinicius de Moraes Consolação. Ο Γαβριέλ Ρεμούντο ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo. Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα. Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του. Δήμητρα Καουνάκη, τι αλλαγή μουσικές. Με τις υπηγή, αυτές τις δίδυμες χώρες που έρχονται, οι μισές από τη Γαλλία και άλλες μισές από την Κούβα. Μια υπέροχη μίξη που φτιάχνει μουσική και το Ασέτη είναι από την καινούργια τους δουλειά με τη

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο επίσης ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας χρειαστείτε. You say...

την Κούβα, στο Μάλι, είναι ένα τραγούδι δρόμος. Κι όμως ηχογραφήθηκε μέσα στο 2010. Αφροκούμπισμ είναι ο τίτλος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλύγει μουσικές.

του Nightmares on Walks, πριν από χρόνια συνάντησε τον Λουντοβίκ Ναβαρέ και μαζί στην Parlophone ηχογράφησαν αυτό, πίσω στο 2001.

Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάναμε μαζί. Θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα. Οίκος Αντοχής κάπου εδώ τώρα τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, στον

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
2: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
2: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Cosmos Radio.gr

አርጓዳ ደለች ነጭ አትመስል ቢጫ መሰየም አቃተኝ የቀለሙ ምርጫ

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα